ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν,

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα, λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
4: Νέο Ματ Σκόνη, η υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Το αποτέλεσμα αυτό δεν ήρθε τυχαία. Είναι η ιστορία του Just Go Zero Telos, του προγράμματος που σχεδίασε και υλοποίησε η Polygreen και που σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο τεκμηριωμένα μοντέλα μηδενικής απόρριψης στην Ευρώπη. Στην Τήλο τα πράγματα λειτουργούν διαφορετικά, δεν υπάρχουν κάδοι στους δρόμους. Τα απορρίμματα συλλέγονται πόρτα-πόρτα με βάση μία απλή αρχή. Οι κάτοικοι διαχωρίζουν στο σπίτι ανακυκλώσιμα, οργανικά και μη ανακυκλώσιμα και το σύστημα αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Κάθε βήμα παρακολουθείται ψηφιακά σε πραγματικό χρόνο. Η πιο σημαντική παράμετρος του συστήματος δεν είναι τεχνική, είναι ανθρώπινη. Κάτοικοι και επαγγελματίες εκπαιδεύτηκαν, ενημερώθηκαν, ρωτήθηκαν. Σταδιακά η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων έγινε μέρος της καθημερινότητας. Στο νησί λειτουργεί το Zero Point, ένα ανοιχτό σημείο επαφής με το πρόγραμμα για κατοίκους και επισκέπτες. Το πρόγραμμα έχει γίνει σημείο αναφοράς διεθνώς. Η Τήλος είναι το πρώτο πιστοποιημένο νησί μηδενικών αποβλήτων στον κόσμο, με επίσημη αναγνώριση από το ευρωπαϊκό πλαίσιο Zero Waste Cities. Η αναγνώριση αυτή δεν αφορά μόνο ένα νησί 700 κατοίκων. Αφορά την απόδειξη ότι ένα διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων είναι εφικτό όταν τεχνολογία, εκπαίδευση και δέσμευση της κοινότητας λειτουργούν μαζί.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Μαΐου, σαν σήμερα, 1570, εκδίδεται ο πρώτος παγκόσμιος άτλας με 70 χάρτες. 1761, το πρώτο ασφαλιστήριο ζωής υπογράφεται στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών. 1807, παρουσιάζεται το πρώτο αναψυκτικό με ανθρακικό. 1885, πεθαίνει ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό. 1906, οι αδελφοί Ράιτ παρουσιάζουν το πρώτο αεροπλάνο. 1907, γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Λόρενς Ολίβιε. 1947, το δόγμα Τρούμαν αρχίζει τη βοήθεια της Τουρκίας και της Ελλάδας. 1990, η Microsoft πρώτο παρουσιάζει το λειτουργικό σύστημα Windows στην έκδοση 3.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
4: Dol Bananes 1,48. Πέψη 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελωμάς στριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: 60 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με 152 όχι απορρίφθηκαν οι δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπύλου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπήρξαν όμως όπως φαίνεται απώλειες, καθώς τα όχι έπεσαν κάτω από την κοινοβουλευτική δύναμη της κυβέρνησης. Μεταξύ αισιοδοξίας και διαψεύσεων κινούνται οι συνομιλίες ΗΠΑ μετά τη δήλωση Ιρανικής πηγής ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία παρά τη σημαντική μείωση των διαφορών. Η Τεχεράνη έσπευσε να προσγειώσει τις προσδοκίες για άμεση εκεχηρία, διαψεύδοντας την υπογραφή συμφωνίας, αν και επιβεβαιώνει τη μεγάλη σύγκληση των δύο πλευρών. Αποφυλακίστηκε μετά από 25 χρόνια εγκλεισμού στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, που ουδέποτε ομολόγησε ότι υπήρξε μέλος της. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού που δημοσιοποίησε την ιδρυτική διακήρυξη. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κατηγορεί τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο για υποκίνηση στρατιωτικής επίθεσης, χαρακτηρίζοντας ψευδώς την Κούβα ως κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η τελευταία και αδιάφορη βαθμολογικά αγωνιστική των φετινών play-out της Super League μετατράπηκε σε φεστιβάλ τερμάτων, καθώς σημειώθηκαν 14 γκολ στις 3 αναμετρήσεις. Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος διέλυσε τον Πανσεραϊκό με 6-0, στο γήπεδο της Λεωφόρου η Κηφισιά επικράτησε τη ΑΕΛ 3-2, ενώ στο Αγρίνιο ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Πανετολικό με 2-1. Κλείδωσε η μεταγραφή του Κωστίνια από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Brighton, κινητικότητα πλέον για 3 παίκτες για τα δύο άκρα της άμυνας των Ερυθρόλευκων. Μεταγραφικά σενάρια για τον ΠΑΟΚ και τον Κολομβιανό στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσάλιμ Μπράιαν Καραμπάλι. Η FIFA εξετάζει σοβαρά ένα παγκόσμιο κύπελο με 64 χώρες. Στο μπάσκετ, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη του φετινού Final Four της EuroLeague, όπου οι 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης, θα δώσουν τον αγώνα τους για την κατάκτηση του τροπέου. Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σήμερα την κάτοχο του τίτλου Φενερμπαχτσέ, με στόχο να τη διαδεχθεί στην κορυφή της Ευρώπης.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Για την περιπέτεια υγείας που πέρασε το 2024, μίλησε ο Μίλτος Καρατζάς, τονίζοντας ότι ήταν σε κόμμα για περισσότερο από έναν μήνα, με τα παιδιά του να ανησυχούν τότε για το χειρότερο. Ο παραγωγός σε τηλεοπτική εκπομπή ανέφερε ότι μια σοβαρή ουρολίμωξη τον οδήγησε στη ΜΕΘ. Μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του, ο Μίλτος Καρατζάς εξήγησε πως σήμερα είναι καλά στην υγεία του. «Μετά από μια αρκετά μεγάλη περιπέτεια με την υγεία μου, είμαι πολύ καλά ευτυχώς. Είχα πάθει μια πολύ μεγάλη ουρολίμωξη, η οποία με έριξε στο κρεβάτι πάρα πολύ άσχημα και ήμουν 13 μέρες διασωληνωμένος και άλλες 5 εβδομάδες σε κόμμα. Τα παιδιά μου φοβήθηκαν ότι θα με χάσουν, ευτυχώς συνήλθα και τώρα είμαι μια χαρά». Στη συνέχεια περιέγραψε τη στιγμή που ο γιος του τον βρήκε λιπόθυμο μέσα στο σπίτι, λίγο πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, παραμονή Χριστουγέννων του 24. Πάντα θεωρούσα πως οτιδήποτε κι αν πετύχεις στον επαγγελματικό σου τομέα, αυτό δεν σε κάνει να καμαρώνεις ως άνθρωπος. Υπάρχει βέβαια η ικανοποίηση, αλλά δεν καταλαβαίνω εκείνους που έχουν ένα ύφος 70 καρδιναλίων. Μου φαίνεται απλώς γελίο, δήλωσε ο Δημήτρης Καταληφός. Είναι τόσο υψηλό πράγμα η τέχνη που όταν την ασκείς πρέπει να είσαι χαμηλότερος. Και αυτό το λέω όχι με σεμνότητα, αλλά με πλήρη συνέστηση. Μένω στο ενίκιο εδώ στο Παγκράτη, δεν έχω αυτοκίνητο ούτε εξοχικό. Υπό μία έννοια δεν ανταποκρίθηκα στα στοιχεία που καθορίζουν τη λέξη επιτυχία. Ούτε διάσημος έγινα, ούτε πλούσιος. Είπα πολλά όχι. Αυτό που με καθοδηγούσε ήταν η πραγματική αγάπη μου για την ίδια την τέχνη και το καλό μου γούστο.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικός σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
13: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
12: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
13: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
12: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 24 Κέρκυρακός Μύκονος Νάξος, 25 Ηράκλειο Λίμνος Πάρος Πρέβεζα Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Θάσος Καλαμάτα Σύφνος Σπάρτη Τρίκαλα και 29 βαθμοί σε Αθήνα και Γιαννιτσά.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες. Καλώς ήρθατε, Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε μέρα, πιστοί στο ραντεβού μας, πιστοί και εσείς από ό,τι βλέπω. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να κοιμηθήκατε όμορφα, ευχάριστα, τη βραδιά που μας πέρασε. Ελπίζω να ξυπνήσατε όμορφα και να έχετε πολύ καλή διάθεση για να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ την Παρασκευούλα, που είναι ζάχαρη, που είναι μέλι. Και ο μήνας έχει 22 Μαΐου 2026. Λοιπόν, για να σας καμαρώσω, βρε παιδιά, για να σας καμαρώσω, για να σας δω, για να βλέπω τα μηνύματά σας. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Να το το ραντάρ πρωινό-πρωινό με τις ωραίες τις φωτογραφίες του. Να το ο Ανέστης. Να ο Γιώργος από την Αυστραλία, που αναμεταδίδει το ραδιόφωνο μας, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, μέσα από το ράδιο Γαλαξίας. Μας γράψαν και τραγουδάκια τα παιδιά. Αμέ, μας γράψανε και τραγουδάκια. Τόσο πολύ μας αγαπάνε. Και άλλο τόσο τους αγαπάμε κι εμείς. Καλημέρα, κυρία Πίτσα. Καλημέρα, Δημήτρη, Μαρία, Μαργαρίτα, Ελένη, που γιόρταζες κιόλας χθες. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάω. Μισό, παιδιά. Πριν καλημερίσω τα πιτσιρίκια, έχω εδώ. Μισό.
1: Καλημέρα, Μαντό. Καλημέρα, Θεία.
0: Αυτά είναι τα όμορφα. Αυτά είναι η Ειρηνούλα, η χορευταρού μου, η αγερσανιώτισσα που στέλνει μία από τις πρώτες καλημέρες. Αλλά είναι ιδιαίτερη αυτή η καλημέρα. Τη φωνούλα όμορφη είναι αυτή η Ειρηνούλα μου. Ιωάννα, καλημέρα. Αντώνη. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη, στο Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης. Κάτσε λίγο, γιατί χθες, εκτός από Δημήτρη, ένα αγόρι όμορφο, ο Δημήτρης και η Νάγια, της Δέσποινας και του Στέφανου. Εκτός από Δημήτρη, τον λέμε και Κωνσταντίνο, βεβαίως. Και χθες ο Κωνσταντίνος γιόρταζε, ναι. Και μου είχε στείλει μήνυμα η Μανούλα να μου το πει, γιατί δεν το ήξερα. Και εγώ δεν το είδα, ρε παιδί μου, δεν το είδα. Λοιπόν, θα σου πω, Δημητράκη μου, χρόνια πολλά. Κωνσταντίνε, Δημήτρη Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά. Η μαμά στέλνει την αγάπη της και τις ευχές της και στα δυο σας, και στον Δημήτρη Κωνσταντίνο και στην Άγια. Και τα νέα τα όμορφα να σας ζήσει, μικρούλα, δεσποινούλα μου. Δέσποινα και Στέφανε, να σας ζήσει το ανιψάκι το όμορφο. Καλημέρα και στη γιαγιά την Πέτη από τη Μονεμβασιά. Χρόνια πολλά, Δημήτρη Κωνσταντίνε. Καλημέρα στην Τριάντα Φιλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη, στις δύο Φλόρες, στο Μανώλη την Παρασκευή και τη Μαρία από τις Μέλανες, στο Γιαννάκη από τη Σύρο, στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη, στην Άντζελα από την Αθήνα, στη Μυρτούλα τη Γαλαναδιώτισσα, τη γειτόνισά μου, στη Φωτεινούλα την Εγκαρίτισσα και στην όμορφη μπαμπά και στην όμορφη μαμά και στον όμορφο μπαμπά, στην Ελευθερία και στο Νεκτάριο. Καλά, τη Ειρηνούλα την ακούσατε πρωί-πρωί με την όμορφη καλημέρα τη. Αγερσανή. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στο Δημήτρη και στο Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ, στον Ιωσήφ, στη Βασιλικούλα το Μαράκι και τη Γεωργίτσα του Κώστα και τη Διαλεχτή, στον Αντώνη και στο Γιώργο τη Χριστίνα και του Νίκου, στο Εριετάκι του Γιάννη και τη Αγγελικούλα, στα τριδημάκια που γιόρταζε τελικά το ένα από τα τρία, Φέη και Μιχάλη, να τον εχαίρεστε το μικρό Κωνσταντίνο, και τα τριδημάκια σα και τα τρία. Πολύ μεγάλη καλημέρα στον Δημήτρη και στην Άγια ξανά. Τι ωραία που γιόρταζε ο Δημήτρης Κωνσταντίνος χθες. Στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη, στον Κωνσταντίνο, το Μάνο και την Ευελίνα από το Γέρακα της Αττικής, και στην όμορφη γιαγιά την Ξανθή και στον παππού, το Μανώλη, Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνας, στο Δημήτρη της Φελίσια, στο Λάμπρο και στο Γιάννη του Νικόλα, στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας, στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα, στη Μελίνα του Άλεξ, στο Γιάννη το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας, στο Δημήτρη της Κωνσταντίας, στο Λευτέρη και στο Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης, στον Νίκο και τον Γιώργο του Βασίλη, στην Αντωνίτσα και τη Μαρία Ζωή και το μικρό Γιωργάκι της οικογένειας Λαγογιάννη και στο Μιχάλη και στο Θοδωρή τους μουσικούς μας εδώ της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Φιλιάνα, αύριο θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Και σήμερα όμως θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές το μεσημέρι, διότι θα σας προετοιμάσουμε το έδαφος για αύριο. Είναι μουσική ημέρα αύριο. Θα σας τα πω στη συνέχεια αυτά. Καλημέρα, αγόρια. Καλημέρα, Μιχάλη και Θοδωρή.

όμορφα. Παίρνω τα μηνύματα. Βρέ, καλώς τη Δεσποινούλα. Ω, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Ω, τι γωνιά είναι αυτή η Δέσποινα. Πού είναι αυτή η γωνιά, στο σπίτι σου, στην Αθήνα? Βρε, Δέσποινα, τι ωραίες γωνιές έχεις φτιάξει εκεί στην Αργυρούπολη. Α. Λοιπόν, συνεφιασμένη η Αθήνα, μου λέει η ρεπόρτερ Δέσποινα από την Αθήνα, φυσικά από την Αργυρούπολη συγκεκριμένα. Η μέρα σήμερα θα είναι κάπως, η αλήθεια είναι. Και εδώ στην Άξο αναμένεται από το μεσημέρι και μετά να εκδηλωθεί η βροχή, ασθενής βροχή. Τώρα το πρωί όμως έχουμε ήλιο, έχει ξεκινήσει ανοιξιάτικα, μη σας πω και καλοκαιρινά ημέρα. Θα εξελιχθεί λίγο διαφορετικά, αύριο θα είναι βροχερή, το Σάββατο θα είναι βροχερό, η Κυριακή θα είναι βροχερή επίσης, η Δευτέρα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι βροχερή και μετά θα ξαναφτιάξει ο καιρός και βλέπω από εβδομάδα κάτι 27 άρια. Κάτι 28 άρια. Ωραία, τι έχει να γίνει. Πολύ όμορφη γωνιά αυτή η Δεσποινούλα. Πάρα πολύ όμορφη γωνιά. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, για να στείλουμε ευχές, παιδιά. Αγίων Εμιλίου και Κάστου, Αγίου Κοδράτου, Μάρτυρος. Σήμερα, λοιπόν, γιορτάζει η Εμιλία, γιορτάζει ο Εμίλιος, ο Κόδρος και η Κόδρα. Ναι, μάλιστα υπάρχουν και αυτά τα ονόματα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 9 πρώτα λεπτά. Θα θύσει στις 8 και 34. Η Σελήνη είναι 6 και κάτι ημερών. Θα πω χρονιά πολλά και σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Για να τσεκάρω εδώ. Για να τσεκάρω για μισό λεπτό. Λοιπόν, γενέθλια σήμερα έχει η Ραφαέλα. Χρόνια πολλά. Έχει ο Στρατής. Έχει ο Ανέστης η Ζέτα. Ο Χριστόφορος. Ο Παντελής ο Νικόλας. Ο Βασίλης. Ο Σταύρος. Η Γεωργία. Ο Αντώνης. Ο Γιάννης. Ο Σταύρος. Ο Χρήστος. Ο Βασίλης. Η Ξένη. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Α, γενέθλια σήμερα έχει και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο κύριος Φλεργιανός. Χρόνια πολλά και καλά, Αντιδήμαρχε. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους όσοι έχετε σήμερα την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Καλοκαίρι σήμερα, λέει ο Νίκος. Καλοκαίρι. Τα παιδιά, οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Λοιπόν, προς το παρόν είναι καλοκαίρι. Κοίταξε. Και το απόγευμα, δηλαδή, και με ψηλόβροχο, η θερμοκρασία καλή θα είναι. Δεν είναι αυτό. Δεν μασάμε εμείς αυτά τα πράγματα. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Όλα μια χαρά. Λοιπόν, πού να σας πάω τώρα, πού να σας πάω. Καταρχάς, να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας. Σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας, στα παιδιά του Χιτά πάνω. Στους επαγγελματίες οδηγούς, στα λεωφορεία, στα ταξί, στα μινιμπά, στο νου σας, παιδιά, Εννοείται στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας, δεν τους ξεχνώ ποτέ. Εννοείται στα σώματα ασφαλείας, στους εκαβίτες, στις εκαβίτισες. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλο τον κόσμο από όπου και να μας ακούτε.

Λοιπόν, είπαμε 22 μήνα σήμερα από ό,τι είδα στην λίστα. Για κάτσε να τσεκάρω για μία ακόμα φορά, μην έχω κάνει κανένα λάθος. Μανώλη Σαντορινέος, παιδί μου. Έχουμε εδώ πλήρη αναφορά για τις εκκλησίες που γιορτάζουν κάθε μέρα στην Άξο. Το βιβλίο του Μανώλη το έχετε προμηθευτεί? Σας το λέω να το ξέρετε. Σπίτι Ναξιώτικο, χωρίς το βιβλίο, με τις 672 εκκλησίες και εξοκλήσια της Νάξου, δεν πρέπει να υπάρχει. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει κάτι από ό,τι βλέπω στη λίστα που μου έχει στείλει ο Μανώλης. Που μου έχει δώσει ο Μανώλης, δεν μου την έχει στείλει, μου τη φέρνει αυτοπροσώπως. Στην αρχή του μήνα μου φέρνει λίστα για όλες τις εκκλησίες, όλες τις γιορτές του μήνα και πού έχουμε εκκλησία να πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι. Παναγιά μαζί μας. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι. Πάρτε ένα τηλέφωνο όμως στο Μανώλη να σας πει, γιατί πάμε τώρα. Έχουμε μπει στην δεύτερη έκδοση, θα πάμε ντουγκρού για την τρίτη, του βιβλίου. Πάρτε ένα τηλέφωνο το Μανώλη, ρε παιδιά, να μάθετε πώς μπορείτε να προμηθευτείτε, πού μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο. Φωτογραφικό υλικό, πληροφορίες για όλες τις εκκλησίες, 672 εκκλησίες και εξοκλήσια της Νάξου. Εξαιρετικό βιβλίο, όποιος το έχει πάρει, έχει πει τα καλύτερα. Πάρτε τον ένα τηλέφωνο να του πείτε και ένα μπράβο του ανθρώπου. 25 χρόνια δουλειάς ήταν αυτή. Και συνεχίζει ο Μανώλης, δεν σταματάει. 23-317 το τηλέφωνό του. Μου έχει δώσει το ελεύθερο να σας το δίνω. Λοιπόν, θα καλημερίσω τους χορηγούς μας. Θα καλημερίσω τους καλύτερους που είναι κοντά μας κάθε μέρα. Ποιοι είναι αυτοί? Έλα τώρα που δεν ξέρεις. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη. Μίλε Νάξου δηλαδή. Αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου. My Market. Τρία σημεία αναφορά στην Άξο. Και φούρνος Λαγογιάννη, ο καλύτερος φούρνος του πλανήτη. Αν δεν περάσει το πρωί από το φούρνο Λαγογιάννη, δεν ξεκινάει η μέρα σου όπως πρέπει. Λοιπόν, καιρικές συνθήκες για να μην σας αφήνω στο σκοτάδι. Ξαναλέω, τώρα το πρωί το βλέπετε, έχουμε ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι και μετά γύρω στις 3 θα αρχίσει να συννεφιάζει καλά-καλά και αναμένεται να εκδηλωθεί ασθενής βροχή. Μην το δένετε κόμπο, πάντως θα συννεφιάσει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οι άνεμοι πνέουν με βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της στους 25 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στο Σάββατο, αύριο θα είναι βροχερή ημέρα. Συννεφιά πολύ και βροχή. Όχι τίποτα σπουδαίο, όχι. Καταιγίδες πάντως δεν δίνει. Τώρα, και αυτό μην το δένετε κόμπο πάντως. Εντάξει, εγώ σας λέω ότι βλέπω από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν με βορειοδυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους 2 και τοπικά 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει, θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη τιμή της στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ναι, εντάξει, τώρα είπαμε, η άνοιξη τα έχει, παιδιά, αυτά. Πάμε στην Κυριακή, η οποία επίσης θα είναι βροχερή. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, θα τσιμπήσει λίγο προς τα πάνω, 24 βαθμοί Κελσίου. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν με βόρειες, βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η έντασή τους 3 και τοπικά 4 μποφοράκια. Τη Δευτέρα αλλάζει η κατάσταση, αλλάζει το σκηνικό. Θα έχουμε βοριά και ενισχυμένο κιόλας, 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Θα έχουμε συννεφιά το πρωί, αρκετή συννεφιά. Αργότερα θα φτιάξει λίγο η κατάσταση, θα έχουμε αραιή συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και διαστήματα με ήλιο. Την Τρίτη θα είναι καθαρός ο ουρανός πεντακάθαρος. Θα έχουμε όμως ενισχυμένους βοριάδες, 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Και θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Και την Τετάρτη βλέπω πάλι 27, πάλι βοριά 4 μποφόρ, πάλι αραιή συννεφιά. Αυτά γιατί χτυπάει και τηλέφωνο. Μισό λεπτό.

0: μπορούσα στον κόσμο να αλλάζω. Θα ξαναέβαφα γαλάζια.
1: Λοιπόν, ο φίλος μου αγαπημένος, ο Μανώλης ο Σαντορινέος, εξαιρετικός άνθρωπος, ρε παιδί μου, πόσο χαίρομαι που τον έχω γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο. Όσο χαίρομαι που βρέθηκε στο δρόμο μου αυτός ο άνθρωπος και με έχει μάθει τόσα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε, πήγαμε σε καινούργια έκδοση του βιβλίου. 672 εκκλησίες και εξοκλήσια της Νάξου. Έκπληξη από το Μανώλη. Άλλα δύο βιβλιαράκια για σας. Τη Δευτέρα το πρωί ετοιμαστείτε, γιατί θα σας πω πώς θα τα...

0: ποιοι θα είναι οι δύο τυχεροί που θα τα κερδίσουν, με ποιο τρόπο θα τα κερδίσουν, έτσι. Λοιπόν, τη Δευτέρα το πρωί, εσείς να είστε προετοιμασμένοι εδώ, να είστε 8 η ώρα το πρωί, όχι πιο αργά. 8 η ώρα το πρωί, δύο βιβλιαράκια. Με. Καλώς το Λευτέρη, καλημέρα.
1: Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να αλλάζω, θα ξαναέβαφα να αλλάζει.
0: Καλώς στην Ονά μου την Καμαριάννη, καλημέρα Μαριλού, καλημέρα Δημήτρη, Γιούλη, Γιώργο. Ο Νίκος επιμένει και λέει δεν βρέχει απόψε, μήπως να σε ορίσω καινούριο μετεωρολόγο γιατί ο παλιός μας εγκατέλειψε. Κατερίνα, πού είναι ο μετεωρολόγος, πού είναι. Μας εγκατέλειψε, εννοώ ότι δεν ασχολείται πλέον με το άθλημα αυτό, έτσι. Μας εγκατέλειψε εδώ, ακούει.

0: Λοιπόν, εδώ έχω πιάσει υψηλή κουβεντούλα μαζί σας, με ποιον άλλον. Παρασκευούλα σήμερα, έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας που ναι, μεν μπορεί να είναι βροχερό, τέλος πάντων να μην έχουμε ήλιο και τέτοια πράγματα, αλλά εμάς δεν μας πτωεί καθόλου αυτό, μα καθόλου. Έχουμε πράγματα να κάνουμε, έχουμε τις βόλτες μας, γιατί τι είμαστε από ζάχαρη, είμαστε. Όχι, έχουμε να κάνουμε τις βόλτες μας, έχουμε να πάμε τις εκδρομούλες μας, έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά και θα περάσουμε όμορφα και αυτό το Σαββατοκύριακο, καλά να είμαστε, όλα μια χαρά. Λοιπόν, που λέτε, πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Πάμε να ξεκινήσω. Βλέπω έναν Ρίκο πάλι μπροστά μου που είσαι ρε Ζευγόλη. Πρέπει να κάνουμε μια επαιτειακή εκπομπή ρε Ζευγόλη. Πρέπει να έρθεις από το στούντιο μια μέρα, ένα πρωί να μου κάνεις έκπληξη, surprise που λέμε και σε άπτεστα δαβλιώτικα. 1455, έναρξη του πολέμου των Ρόδων. Στην πρώτη μάχη του Σεντ Όλμπανς, ο Ριχάρδος, λέει, της Ιόρκης, νικά και εχμαλωτίζει το βασιλιά Ερίκο τον έκτο της Αγγλίας. Ο έκτος προηγήθηκε του 8ου, πρέπει να του... Τιμές πρέπει να του έχουμε αυτού. Ζευγόλη. Πάμε στο 1762, η Σουηδία και η Προσία υπογράφουν τη συνθήκη του Αμβούργου. Α, το 1762 ολοκληρώνεται επίσημα η Φοντάνα ντι Τρέβι. Είναι αυτό το συντριβάνι που πάνε και πέφτουν μέσα οι τουρίστες. Ναι. Λοιπόν, ολοκληρώνεται επίσημα η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη και εγκαινιάζεται από τον Πάπα Κλήμη τον 13ο. Καταργείται η δουλεία σαν σήμερα στη Μαρτινίκα το 1848. Το 1849 ο μελλοντικός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αβραάμ Λίνκολν, λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την ανύψωση σκαφών πάνω από τα εμπόδια ενός ποταμού, καθιστώντας τον μοναδικό Αμερικανό πρόεδρο που είχε ποτέ δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Το 1885, πριν από την ταφή του στο Πάνθεον, στο Παρίσι, το σώμα του Βίκτορος Ουγκό εκτίθεται κάτω από την αψίδα του Θριάμβου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενώ το 1906 οι αδελφοί Ράιτ λαμβάνουν δίπλωμα έβρεση τεχνίας για την υπτάμενη μηχανή τους. Άκου τώρα, το 1915 τρία τρένα συγκρούονται σε σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Σκωτία, σκοτώνοντας 226 ανθρώπους και τραυματίζοντας 246. Το δυστύχημα φέρεται να ήταν αποτέλεσμα των μη τυποποιημένων πρακτικών λειτουργίας κατά τη διάρκεια της αλλαγής βάρδιας σε πολυσύχναστη διασταύρωση.
1: Και με τη σειρά μας γελούσαν τα αυτιά μας στο καφενείο. Καλή καρδιά!
0: Το 1947, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει την εξάπλωση του κομμουνισμού, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν, υπογράφει νόμο μετά την έγκριση του Κογκρέσου, που αργότερα θα ονομαστεί Δόγμα Τρούμαν. Ο νόμος χορηγεί στρατιωτική και οικονομική βοήθεια ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ελλάδα και την Τουρκία, που αμφότερες μάχονται τις εσωτερικές κομμουνιστικές εξεγέρσεις. Το 1963 τη δημιουργία της διασυμμαχικής πυρηνικής δύναμης Κρούσης εγκρίνουν στην Οτάβα οι Υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Σαν σήμερα, παιδιά, το 1963 δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη κατά του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη από τους παρακρατικούς Σπύρο Γκοτζαμάνη και Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη. Ο άτυχος βουλευτής χαροπαλεύει έχοντας πέσει σε κόμμα. Ενώ το 1967, σαν σήμερα, σε παραλία της Ρόδου, ανακαλύπτεται νεκρός ο καταζητούμενος από την ασφάλεια Νικηφόρος Μανδυλαρά, στην ιστορία την ξέρουμε, συνήγορος υπεράσπισης στη δίκη του Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. Και τέλος σαν σήμερα, τέλος, για να δω, ναι, το 2017 βομβιστική επίθεση στη συναυλία της Ariana Grande στο Μάντζεστερ, 2017 θυμάστε, με 22 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Την ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό κράτος. Αυτά συνέβησαν σαν

Αυτή η φωτογραφία, να υποθέσω, Νίκο, είναι χθεσινό βραδινή. Η δύση του ηλίου από ψηλά. Στελίδα απέναντι, ε. Όχι, τι είναι απέναντι. Τι είναι. Κάτσε και δεν μπορώ να καταλάβω τώρα που είναι. Κάτσε να τσεκάρω λίγο, να τσεκάρω. Τι είναι απέναντι στελίδα, ε. Για πες, να προσανατολιστώ λίγο γιατί...

Λοιπόν, εδώ είναι αυτό, εδώ είμαι, παιδιά, εδώ είμαι. Έχω πιάσει υψηλή κουβεντούλα, λέμε, έχω αυτό. Καλημέρα, Βάλια μου, καλή σου μέρα και όμορφη. Μάλιστα, λοιπόν, έχω να σας πω ότι έχω ευχάριστα να σας... έτσι, να θα ακούσετε και ευχάριστα σήμερα. Βρε, παιδιά, αυτά τα παιδιά... Α, μάλιστα. Τίποτα, διάβασα κάτι. Αυτά τα παιδιά στην Αυστραλία μας έγραψαν τραγούδι, ρε παιδί μου. Θα το βάλω να τα ακούσουμε και να τα ακούσουν και εκείνοι. Να χαρούν. Τόσο πολύ που μας τιμάνε, τόσο πολύ που μας αγαπάνε, τόσο πολύ που... Πόσα ευχαριστώ να πω εγώ και όλοι μας, γιατί το τραγούδι έχει να κάνει με τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και με όλους τους συνεργάτες μας. Είναι μεγάλη μας τιμή που μπαίνουμε στα σπίτια σας, παιδιά. Είναι μεγάλη μας τιμή εσείς που, ειδικά εσείς που είστε πάρα πολύ μακριά και που νοσταλγείτε έτσι τον τόπο σας, είτε είστε από τις Κυκλάδες, από οπουδήποτε στην Ελλάδα. Είναι τόσο μεγάλη τιμή για μας που ερχόμαστε κοντά με αυτόν τον τρόπο και που μας ακούτε εκεί κάτω και μας κρατάτε και εσείς συντροφιά εκτός από εμάς. Αμφίδρομο είναι αυτό, μας κρατάτε και εσείς συντροφιά. Σε λίγο θα το ακούσουμε όμως. Θέλω να το ακούσουμε. Αμέ.

0: Πώς με ξέρεις Δέσποινα, πώς με ξέρεις. Πρωινό-πρωινό θέμα, φρεσκότατο από την ρεπόρτερ Δέσποινα. Γιατί η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας, λέει στην Αίγυπτο φυσικά, η γνωστή πυραμίδα του Χέοπα, έχει κατασκευαστεί με εξελιγμένη αντισεισμική ικανότητα παρά τα 4.600 χρόνια της. Άκου τώρα. Με αντισεισμική ικανότητα 4.000 χρόνια πριν. Θα σας τα πω σε λίγο αυτά. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, παιδιά, διότι θέλω να ακούσουμε το τραγουδάκι αυτό το υπέροχο που μας έγραψαν τα παιδιά. Ο Γιώργος θα κάνει αυτά τα πράγματα. Από την Αυστραλία. Θέλω να σας μιλήσω, να συνεχίσουμε την ενότητά μας, να δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Και βέβαια, να δούμε και κάνα πρωτοσέλιδο, να δούμε πώς ξύπνησε ο Ντόναλτ σήμερα. Πώς να, μπροστά μου, τι ήθελα και το είπα μπροστά μου. Αγώνας δρόμου, λέει, για συμφωνία με το Ιράν. Το Πακιστάν αναλαμβάνει ρόλο κλειδί και είναι συγκρατημένοι, έχουν συγκρατημένη αισιοδοξία εκεί στις ΗΠΑ. Συγκρατημένη αισιοδοξία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αυτό. Ξεσπαστήκατε με το λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πολύ λίγο. Πάμε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιβρίζει σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Το τραγούδι για τα πιτσιρίκια. Τα πιτσιρίκια δεν τα ξεχνώ ποτέ. Είναι εδώ κάθε μέρα, είναι εδώ κάθε πρωί, λίγο πριν πάνε στο σχολείο. Καλή δύναμη θα τους πω. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς, σε όλους τους γονείς. Καλημέρα σε εσάς παιδιά που δίνετε εξετάσεις, τις ενδοσχολικές. Καλημέρα και σε εσάς που ετοιμάζεστε για τις πανελλαδικές. Για ψυχραιμία, ψυχραιμία. Όλα θα πάνε καλά.
6: Πλένουνε τα δόντια τους και βγαίνουν.
0: Α, και να μην πάνε τόσο καλά, δεν χάθηκε και ο κόσμος εδώ που τα λέμε, έτσι. Δεν χάθηκε τίποτα. Μα τίποτα όμως. Όσα πράγματα έχετε να κάνετε στη ζωή σας, να ξέρατε. Όσο όμορφη θα είναι η ζωή μπροστά σας, να ξέρατε. Τίποτα δεν κρίνεται από εξετάσεις και τέτοια πράγματα. Ο σκοπός είναι να είστε ευτυχισμένα.

0: Οι νεράιδες φορούν φορέματα λευκά. Τα μαλλιά τους πλέκουνε παράξενες πλεξούδες. Τραγουδάνε στα ποτάμια άσματα γλυκά. Και τις κάποιες όπου βρουν τις κάνουν πεταλούδες.
1: Καλώς τον Παντελή από τις Αγκαρές. Καλημέρα από τον Παναγιώτη, από την Αγία Άννα, Ειρήνο Παρασκευούλα και Θανάση. Καλημέρα σας, Απείρανθος. Ζακέτα να πάρετε, καλημέρα Νικόδημε. Καλώς τη Βαγγελίτσα και τη Βιβί. Καλημέρα Αντώνη. Καλημέρα Ξένια, Γιώργο. Αγαπή, ακαρτεραδιώτησα Γιώργο. Καλημέρα δασκαλέ μου, καλημέρα στον κύριο Αντώνη Τζιώτη. Ο Πάνος, η Δεσποινούλα, ο Γιάννης, η Πάνο Μαρίτης, έχει ξυπνήσει νωρίς σήμερα. Η Πινελοπίτσα από την Πάτρα, η Γιωτούλα από τον Περίβολο, η Σίση, από εδώ, από την Άξο, η Χριστίνα. Καλημέρα σας. Κάτσε τώρα να βρω το τραγούδι που μας έγραψαν τα παιδιά. Περιμένετε, να ακούσετε εδώ, ωραία πράγματα, ακούσετε.
0: Σε ιστορίες που τις ξέρουνε μονάχα οι γιαγιάδες.

σιγά μην αποφύγω τα πολλά αγγλικά. Άντε τώρα να πας στο φούρνο Λεγογιάννη και να αποφύγεις τα αγγλικά, δεν παίζει αυτό. Θα πας εκεί που έχουν τα καλύτερα αγγλικά και δεν θα φας γλυκό. Έλα τώρα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν παίζει αυτό, άλλο. Πιο πολύ μου αρέσει αυτό που κάνουν τις κάμπιες πεταλούδες.

Λοιπόν, είστε έτοιμοι να ακούσουμε την δημιουργία των παιδιών, να τους ευχαριστήσουμε με αυτόν τον τρόπο στην Αυστραλία, που μας ακούει κόσμος και κοσμάκης. Είναι στο δρόμο, κάνουν τις εκδρομές τους, κάνουν τα ταξίδια τους, πηγαίνουν να διασκεδάσουν παντού, όπου και να πάνε, πάνε σε καφέ και βάζουν ραδιοφωνία Κυκλάδων, ρε παιδιά. Δηλαδή, ακούστε τι γράψανε. Ακούστε. Έτσι διασκεδάζουν, έτσι. Έτσι διασκεδάζουν, ε.

σε όλους σας, μου γράφουν εδώ. Τέλειο είναι, λέει, αυτό που γράψατε, που φτιάξατε. Να είστε καλά, βρε παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να, πόσα ευχαριστώ να πω, πόσα ευχαριστούμε να πούμε, να ξέρατε αν εμείς κάνουμε κάτι, νιώθετε ότι κάνουμε κάτι για σας, να ξέρετε ότι για μας εσείς κάνετε πολύ περισσότερα. Γιατί ρε παιδί μου, αυτό το δέσιμο, αυτή η αγάπη, η επαφή που έχουμε, νομίζω ότι δεν συγκρίνεται με πολλά πράγματα. Να είστε καλά, Γιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα τα παιδιά εκεί κάτω λένε ότι όταν πέφτει το βράδυ, μπαίνει το Αιγαίο στα σπίτια μας. Γιατί αυτή την ώρα είναι απόγευμα στην Αυστραλία και τους κρατάμε συντροφιά μέχρι το βράδυ. Και εσείς κρατάτε συντροφιά σε μας. Άντε τώρα ένα ταξίδι σε νησιά. Σε νησιά, στο Αιγαίο, στην πατρίδα σας. Δεν είναι συγκινητικό,

Άκου τώρα πληροφορία που μου στέλνει η φίλη μου η Πινελόπη. Λέει, άκου, λέει, τη διάβασα. Καλοκαιράκι, λέει, και αν θέλετε να ταξιδέψετε στην Αιθιοπία, πρέπει να υπολογίσεις ότι στη χώρα αυτή το ημερολόγιο είναι 7 χρόνια και 8 μήνες πίσω από τον υπόλοιπο κόσμο. Ενώ το κάθε έτος έχει 13 και όχι 12 μήνες. Έχω ήδη μπερδευτεί, η αλήθεια είναι. Μήπως να κλείσω εισιτήρια, διότι αν είναι αυτή τόσα χρόνια πίσω, σημαίνει ότι και εγώ είμαι νεότερη. Εκεί θα πάω.

0: Σοπάτε, παιδιά, σοπάτε. Γύρισε ο Συμπέθερος. Εδώ είναι σήμερα. Μετά από 10 μέρες απουσίας, γύρισε τώρα. Και είναι και, ξέρεις τώρα, είναι με αυτό.
1: Καλημέρα, Συμπεθέρα.
0: Άστο, άστο. Έχεις μείνει στην ίδια τάξη. Δε, άστο, δε. Δεν το σώζεις με τίποτα. Καλημέρα στην αρχόντισσα, στην πρωτεύουσα, στη Σύρο, στην πρωτεύουσα.

0: βάζεις τη.
1: Λοιπόν, έλα να τελειώσουμε λίγο την ενότητα, το σαν σήμερα που δεν έχω ρίξει ματιά ούτε στις γεννήσεις ούτε στους θανάτους. Δεν ξέρω τι θα βρω μπροστά μου. Λοιπόν, 1882 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έλληνας χαράκτης Δημήτριος Γαλάνης. Από τους πρωτοπόρους, λέει, στο είδος του στον ελληνικό καλλιτεχνικό κόσμο. Ασχολήθηκε επίσης εκτενώς με τη γελιογραφία και τη ζωγραφική.
0: Λένε πως είναι όμορφα μια μαγική κρυψώνα.
1: Αλέκος Αλαβάνος, Έλληνας πολιτικός, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1950. Ο Φάνης ο Χριστοδούλου γεννήθηκε σαν σήμερα, Έλληνας καλαθοσφαιριστής, το 1965.
0: Λένε πως είναι όμορφα μια μαγική κρυψώνα.
1: Ο Κώστας ο Στιβαχτής, Έλληνας πετοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1980. Αυτόν δα εγώ δεν τον ξέρω, ο Νικόδημος σίγουρα τον ξέρει. Αρτούρο Βιδάλ, χιλιανός ποδοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1987. Όπως και ο Βλαντίμιρ Γκρανάτ, επίσης ποδοσφαιριστής, Ρώσος όμως, το 1987. Όπως επίσης και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, αυτόν τον ξέρουμε όλοι μας δα, το 1987 γεννήθηκε, Σέρβος αντισφαιριστής. Αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα. Να δούμε γρήγορα γρήγορα και ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή. Γεώργιος Πεσμαζόγλου, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός, υπήρξε διδάκτορ οικονομολόγος, βουλευτής, υπουργός, πρέσβης και εκδότης εφημερίδας, έφυγε από τη ζωή το 1984. Ο Νίκος Δενδραμής, Έλληνας ηθοποιός, έφυγε το 1999. Ήταν ένας, λέει, από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και γνωστός ζεν πρεμιέ των δεκαετιών του 20 και του 30. Ο Χαρίλαος Φλωράκης, Έλληνας πολιτικός, έφυγε σαν σήμερα το 2005. Και τέλος, σαν σήμερα το 2009, έφυγε ο Αλέξανδρος Αργυρίου, Έλληνας κριτικός λογοτεχνίας. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.
0: Παγιάτικο σώμα, φάτριξε τσούρα κάνοντας μια ευχή και πέσες πάλι στις καλύτερες.

0: Με στο κεφάλι σου χαμένα κορνιάζει το κραυγάζουν για ένα παιχνίδι χαμένο. Εκατομμύρια ξεχασμένα γιατί σκέψεις μονόφυλλα, ιδέες φινάκια.
1: Α, ο Χριστοδούλου ήταν ο Μπέμπης, έτσι τον έλεγανε. Ναι, το είχα ακούσει αλλά το ξέχασα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία.
0: Σε ένα νόημα.
1: Αθλητικέ.
0: Φωτιά σε κυνηγάει. Μια
1: άμα δεν τα ξέρει αυτά ο Λιανός, ποιος τα ξέρει, ρε παιδιά, εγώ.
0: Ζωή στα
1: το ξέρω ότι το φτιάξες εσύ το τραγούδι, Γιώργο μου, το ξέρω, το ξέρω. Ο Γιώργος ευθύνεται για αυτό που ακούσατε πριν από λίγο, το τραγούδι των παιδιών που σας που ακούσατε από την Αυστραλία. Ο Γιώργος ευθύνεται γι' αυτό. Αμέ. Να σε καλά, βρε Γιώργο.
0: Βοήθεια από την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες, ήταν ακουμπάντο από πριν τη θαθάς και το μαγείρευαν. Για σένα τις νύχτες νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει ταγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε ο διάλος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα.
1: Καλησπέρα στην κυρία Θεάνο και στην κυρία Μαρίνα. Και λέω καλησπέρα γιατί μας στέλνουν την καλησπέρα τους φυσικά. Καλημέρα για μας από την Αυστραλία επίσης. Μας προσκαλούν και για καφέ να ήμασταν πιο κοντά. Να μπορούσα να πεταχτώ μια βόλτα, ρε παιδί μου. Ωραίο ταξίδι θα είναι αυτό. Τώρα να πεταχτείς μια βόλτα στην Αυστραλία δεν γίνεται. Θες χρόνο για να πας στην Αυστραλία. Αν το αποφασίσει κανείς, 15 μέρες είναι μες στο νερό, ε. Θα πάμε σε λίγο να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σας είπα ότι πρωί-πρωί είδα μπροστά μου τον Τραμπ. Ναι, κάνουν λέει αγώνα δρόμου για να συμφωνήσουν τέλος πάντων με το Ιράν. Στο στενό του Ορμούς παραμένει παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας. Υπάρχουν φόβοι, εννοείται, δεν έχουν φύγει και ποτέ για νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Και ο ΔΟΕ βλέπει νέα κόκκινη ζώνη για το πετρέλαιο, παρακαλώ, μάλιστα. Λοιπόν, είδαμε χθες το βράδυ και της κυρίας Καριστιανού, την παρουσίαση τέλος πάντων του κόμματος. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις, περιμένουμε και στις 26 του μήνα την ανακοίνωση για το κόμμα και τις δηλώσεις και όλα τα υπόλοιπα του κυρίου Τσίπρα. Αντιλαμβάνεστε ότι μετά από αυτό θα ακολουθήσουν και οι γνωστές σε όλους μας δημοσκοπήσεις και ούτω καθεξής. Και γενικά έχουμε θεματάκια τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, εννοείται.
2: Ξεκίνησα τις αλήκες μες στην ανάμισο και πριν τα κύματα.
1: Συνεχίζω το ταξίδι μας.

Λοιπόν, αυτό με την πυραμίδα της Γκίζας με έχει εντυπωσιάσει, έτσι. Αν υπήρχε, λέει, αν ποτέ υπήρχε μια κατασκευή που να αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου, σίγουρα θα ήταν η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας, η πυραμίδα του Χέοπα δηλαδή. Ένα υπερβατικό μνημείο της ανθρώπινης φαντασίας και φιλοδοξίας. Αυτό σχολιάζει το Reuters. Από την ανέγερσή της κατά την περίοδο του παλαιού βασιλείου της αρχαίας Αιγύπτου, έχει σταθεί ακλόνητη καθώς ο χρόνος περνά και οι πολιτισμοί εμφανίζονται και καταραίουν. Οι ερευνητές ανακάλυψαν τώρα έναν από τους λόγους για την εκπληκτική της ανθεκτικότητας. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με δομικά χαρακτηριστικά που τη βοήθησαν να αντέξει την καταστροφική ενέργεια των σεισμών από την κατασκευή της πριν από περίπου 4.600 χρόνια, ο στάφος του φαραώ Χέοπα. Οι επιστήμονες λοιπόν αξιολόγησαν τη δομική της δυναμική χρησιμοποιώντας σεισμόμετρα για να καταγράψουν τις περιβαλλοντικές δονήσεις. Συνεχίσαν επέστητες δονήσεις στο υπόβαθρο που δημιουργούνται από φυσικές δυνάμεις και ανθρώπινη δραστηριότητα σε 37 σημεία μέσα και γύρω από την πυραμίδα. Παρά το γεγονός και την πολυπλοκότητα, το μέγεθος και την πολυπλοκότητά της, παρουσίασε λέει μια αξιοσημείωτα ομοιογενή και σταθερή δομική απόκριση σε αυτές τις δονήσεις. Οι τέσσερις πλευρές της πυραμίδας που βρίσκεται στην Γκίζα είναι κατασκευασμένες από τεράστιους ασβεστολιθικούς όγκους με ύψος περίπου 230 μέτρα η κάθε μία, άκου τώρα, στη βάση της, έτσι, και καλύπτει περίπου 5,3 στρέμματα. Αρχικά είχε ύψος 147 μέτρα. Η φυσική διάβρωση με την πάροδο του χρόνου και η αφαίρεση πριν από αιώνες των ελίων λίθων του εξωτερικού περιβλήματός της για δομικό υλικό την άφησαν στο σημερινό της ύψος, που είναι 183,5 μέτρα. Ήταν η ψηλότερη κατασκευή στον κόσμο για περίπου 3.800 χρόνια. Και εντόπισαν οι επιστήμονες κάποια χαρακτηριστικά που προσέδωσαν στην πυραμίδα αντισεισμική αντοχή. Έχει εξαιρετικά ευρεία βάση με χαμηλό κέντρο βάρους. Εξαιρετικά συμμετρική γεωμετρία. Σταδιακή μείωση της μάζας προς την κορυφή και εκλεπτισμένο εσωτερικό σχεδιασμό συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών θαλάμων που αμβλύνουν την ενίσχυση των κραδασμών. Φανταστείτε μελέτες που θα θέλαμε σήμερα για να φτιάξουμε μια τέτοια πυραμίδα που δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε βεβαίως και ποτέ. Κάπως έτσι λοιπόν οι αρχαίοι ήξεραν πώς να συμπεριφερθούν, τι να κάνουν για να φτιάξουν αυτά τα μνημεία. Βλέπε πυραμίδα του Χέοπα, βλέπε Παρθενώνας, βλέπε, που να αντέχουν στο χρόνο και στις όποιες κακουχίες. Η κατασκευή, λέει, αυτού του μνημείου χρειάστηκε περίπου 20 χρόνια. Απαιτούσε την διατήρηση ενός σαφούς μακροπρόθεσμου οράματος, μιας εξαιρετικά πολύπλοκης αλυσίδας εφοδιασμού και τον συντονισμό δεκάδων χιλιάδων ειδικευμένων κιόλας εργατών, μηχανικών και διοικητικών υπαλλήλων. Βιβί, σου είπα καλημέρα, παιδί μου, σου είπα καλημέρα.

Λοιπόν, από το θέατρο Ολύμπιον, η επίσημη πρώτη του νέου κόμματος της κυρίας Καριστιανού ανέδειξε μια προσπάθεια επαναφοράς πολιτικών και κοινωνικών συμβολισμών της μνημονιακής περίοδου. Ήταν πλαισιωμένη από πρόσωπα και παρεμβάσεις που παρέπεμπαν στο πολιτικό κλίμα εκείνης της περίοδου. Ενώ η κυρία Καριστιανού έδωσε έμφαση στην κάθαρση, στη διαφάνεια, στην ενίσχυση του κράτους δικαίου και υπογράμμισε ότι ο νέος φορέας δεν αποτελείται από επαγγελματίες πολιτικούς που φοβούνται μην χάσουν τις καρέκλες τους. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών».

Πάντως, ενδεικτική του κλίματος ήταν η επιλογή της Κατερίνας Μουτσάτσου ως κεντρικού προσώπου της παρουσίασης. Θυμάστε, είχε συνδεθεί η Μουτσάτσου συμβολικά με την αντιμνημονιακή περίοδο μέσα από ένα, το θυμάστε εκείνο το βίντεο που είχε γίνει viral, το «Είμαι Ελληνίδα», το θυμάστε, το 2012. Ήταν απάντηση στην κριτική που δεχόταν τότε η Ελλάδα από ξένα μέσα, από ευρωπαϊκούς κύκλους. Εμφανίστηκε λοιπόν η κυρία Μουτσάτσου ως παρουσιάστρια έκπληξη, δίπλα στον γνωστό δημοσιογράφο, τον Θανάση Αυγερινό. Και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε και το παλιό βίντεο της ίδιας, επαναφέροντας εικόνες και συνθήματα της περίοδου της βαθιάς οικονομικής κρίσης 2012. Δεν περνάγαμε καθόλου καλά, έτσι. Λοιπόν, είχε πολλά έτσι στοιχεία και συμβολισμούς η παρουσίαση του νέου φορέα, της κυρίας Καριστιανού. Ούτως ή άλλως αυτά θα συζητηθούν, θα σχολιαστούν. Είναι τα επόμενα αυτά που περιμένουμε και που θα τα δούμε κι εμείς βεβαίως. Περιμένουμε και την 26η του μήνα κοντοζυγόνη που θα παρουσιαστεί κι άλλος φορέας πια, του κυρίου Τσίπρα η παράταξη, το κόμμα, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, είναι κόμμα, δεν ξέρω. Ας το πούμε κόμμα, να ξεμπερδεύουμε.

είμαστε ήδη στα 2 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε πάρα πολύ λίγο. Θα επιστρέψω αμέσως μετά να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δούμε και λίγο, όχι πολύ, τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και να δούμε και τα δικά μας εδώ στο Νότο, βεβαίως. Τι γίνεται στις Κυκλάδες, τι γίνεται στο Νότιο Αιγαίο, τι γίνεται στην Άξο και στις μικρές Κυκλάδες. Α, έχουμε και την απογραφή των ανελκυστήρων, μην ξεχαστείτε. Τελευταία ευκαιρία για την απογραφή των ανελκυστήρων.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: επέστρεψα. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα όπως κάθε μέρα 8 με 10 πίσω από το μικρόφωνο η Μαντός Τουρνάρα. Θα πάμε σιγά σιγά στα πρωτοσέλιδα, παιδιά, να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες. Βλέπω μπροστά μου την Καθημερινή, ξεκαθαρίζουν λέει οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τι θα ισχύσει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές, διαφημίσεις. Τέλος, γράφει η Καθημερινή στο κουβάρι αρμοδιοτήτων και στις γκρίζες ζώνες που αφήνουν περιθώριο στην ανευθυνότητα και στα κενά διακυβέρνησης. Προσπαθεί να βάλει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που δόθηκε σε διαβούλευση. Με τις αλλαγές που περιλαμβάνει, θα είναι σαφές ποιος κάνει τι και πότε. Μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις όπως οι καθαρισμοί φρεατίων, η συντήρηση και ο έλεγχος στις παιδικές χαρές, ο καθαρισμός του χώρου όπου μπορεί να τοποθετηθεί υπαίθρια διαφήμιση. Κυρίαρχη αλλαγή του νέου κώδικα είναι ο τρόπος εκλογής των δημοτικών αρχόντων, η κατάργηση της δεύτερης Κυριακής και η θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
1: Έρχεται βροχούλα και μια άνοιξη νυφούλα.
0: Αυτό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας Καθημερινή σήμερα.
1: Στην καρδιά βάλε παπίνια και δυο ρούλεμα.
0: Βλέπω θέματα που σχετίζονται με το μεταναστευτικό. Παραμένει αγκάθι το μεταναστευτικό παρά τη μείωση. Η καθαρή μετανάστευση, λέει, η καθαρή μετανάστευση, μειώνεται στη Βρετανία, πλην όμως πάρα πολλοί Βρετανοί έχουν την εντύπωση ότι αυξάνεται, γεγονός το οποίο μάλλον εξηγεί και την άνοδο της δημοτικότητας πολιτικών, όπως ο Φάρατζ. Για την βρετανική κοινή γνώμη, το μεταναστευτικό αποτελεί το τρίτο πιο σοβαρό ζήτημα μετά το κόστος διαβίωσης και το εθνικό σύστημα υγείας. Πάω στα νέα. Διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Μήνυμα ότι στο νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη γαλάζια πατρίδα. Μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Επιπλέον αναφέρουν ότι δεν θέτει ζητήματα γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας, ούτε έχει χάρτη. Το νομοσχέδιο καλύπτει ωστόσο τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΣ, γιατί ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην προκλητική κίνηση. Τι δηλώνει στα νέα ο καθηγητής Γιουτζέλ Αντζέρ εκ των συντακτών του επίμαχου σχεδίου. Μαρία Καριστιανού στο πρωτοσέλιδο των νέων, πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε, σε τι προσβλέπει. Αθλητικά πολλά μπροστά μου. Πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο για να δούμε τη γράφη απογευματινή. Μάχη με την Καμόρα της Κρήτης. Σαρωτική επιχείρηση από 200 πάνωπλους αστυνομικούς. Τρεις οικογένειες με βαριά εγκληματική δράση σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο. 18 οι συλλήψεις. 20 έφοδοι σε σπίτια. 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης. Παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Δεν έχει μείνει και τίποτα. Επίσης, Eurolink Final Four, πρώτο βήμα για το τέταρτο του θρύλου. Ήρθαμε για να το κατακτήσουμε, δήλωσε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου ο coach, ο Μπαρτζόκας. Τα υπέρ και τα κατά των υπόλοιπων διεκδικητών.
1: Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις.
0: Εναλλακτική ψήφος, εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή. Πώς θα λειτουργεί ο μηχανισμός, πώς αλλάζει τα δεδομένα σύμφωνα με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Και ξαφνικά ελεύθερος ο Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία, σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις και ληστείες. Αποφυλάκηση

Ωραία, λοιπόν, πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Πάμε να δούμε τι γράφει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών ευθύς αμέσως. Πάμε να δούμε ποιο είναι το βασικότερο θέμα του. Εφημερίδα των συντακτών, λοιπόν, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Σκάνδαλο υποκλοπών. Κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση. Νίκος Ανδρουλάκης, η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι. Πειρά από τους Φάμελο, Κουτσούμπα και Πέρκα. Σκάνδαλο ΠΚΠ, η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για Λιβανό και Αραμπατζή. Ριζοσπάστης. Κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές. Όλοι αύριο Σάββατο στην συγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αθήνα, στις 7 στο Πάρκο Ελευθερίας, στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη στις 7 στο Άγαλμα Βενιζέλου, να μην τολμήσουν, γράφει ο Ριζοσπάστης, οι Αμερικανοί υπεριαλιστές να επιτεθούν στο νησί της Επανάστασης. Νέα εργοδοτικά εγκλήματα χθες, 6 νεκροί εργαζόμενοι μέσα σε 6 μέρες, ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, άθλιο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου εξαφανίζει τις ευθύνες των εργοδοτών. Και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης των ευθυνών της κυβέρνησης και της απειλής που γεννά το σύστημα του κέρδους. Και θα κλείσω με τον ελεύθερο τύπο.

πάμε στον ελεύθερο τύπο για να κλείσουμε επιτέλους το πρωτοσέλιδο των εφημερίδων. Είμαστε ήδη στα 11 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Οι τιμές ακινήτων σε 120 περιοχές. Αχα. Υπάρχει ειδικό ένθετο σήμερα ακίνητα στον ελεύθερο τύπο. Οι μέσες τιμές αγοράς τρέχουν με 6,5% στην Αττική και 10,9% στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ωραία, τι γίνεται. Κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και η εφαρμογή ηλεκτρονικής ψήφου. Εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δημάρχους και περιφερειάρχες. Έκθεση ιδεών γράφει ο ελεύθερος τύπος, πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Αναφέρεται στο νέο κόμμα Ελπίδα από την Μαρία Καριστιανού. Και προβλέψεις κομισιών, διπλάσια η ανάπτυξη στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα αθλητικά βεβαίως, Final Four Ευρωλίγκας με δυνατές επιλογές. Λοιπόν, αυτά γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ό,τι προλάβουμε θα το πούμε με δυνατές επιλογές. Λοιπόν, αυτά γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ό,τι προλάβουμε

Βέβαια. Δεν τα φτιάχνω εγώ, όχι. Αλλά τις συνταγές τις ξέρω. Θα τσακωθούμε σε λίγο με την Πανομερίτησα. Το βλέπω εγώ, το βλέπω. Τώρα σε λίγο θα αρχίσει να πληκτρολογεί. Ο Χρήστης Πανομερίτησα πληκτρολογεί. Κανέλα, σκόνη, παιδί μου. Όχι, ξύλο μέσα εκεί. Το τρώω αυτό, το τρώω.

0: Γκρινιάρα ήσου.
1: Γκρινιάρα ρε παιδί μου, γκρινιάρα. Πω πω πω πω. Αγύριστο κεφάλι.
2: Ψυχέ τι να βλέπεις. Να σε υπηρετώ.
1: Ποιος, εγώ.
0: Ήθελα στη δουλειά μου.
1: Να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στη Δημητρούλα, εκεί κάπου στην Αργυρούπολη είναι. Μια πολύ γλυκιά κοπέλα που ακούει μαζί με τη Δεσποινούλα, ε.
0: Παλιές φωτογραφίες.
1: Ναι, το κατάλαβα, Δεσποινούλα, το κατάλαβα. Καλημέρα, Δημητρούλα. Καλημέρα.

άκου τώρα, μιας και τα παιδιά δίνουν πανελλαδικές, θα δώσουν πανελλαδικές και δίνουν τα παιδιά τώρα τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις. Ένα θέμα που σχετίζεται με την ψυχική υγεία κυρίως των παιδιών, που σχετίζεται όμως και με την πανδημία, η οποία μπορεί να έχει περάσει, μπορεί να μας να μετράμε χρόνια που έχει φύγει αυτός ο βραχνάς από πάνω μας, όσο έχει φύγει τέλος πάντων, γιατί κάθε μέρα βλέπουμε και καινούργια. Μπορεί να τελείωσε λοιπόν η πανδημία, όμως οι ψυχολογικές της συνέπειες παραμένουν λίγο έντονες μέσα στις σχολικές αίθουσες. Η σχολική φοβία ή πιο σωστά η σχολική άρνηση λόγω άγχους δεν είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να αντιμετωπιστεί με ελαφρότητα. Η νέα γενιά στην Ελλάδα μετά τον COVID και τις διαχρονικές κρίσεις των τελευταίων ετών εμφανίζει αυξημένα επίπεδα άγχους που συνδέονται με όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Αυτό το φαινόμενο, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη χώρα μας. Αντίθετα, καταγράφεται πλέον με αυξανόμενη ένταση σε ολόκληρο τον κόσμο. Έγινε μια έρευνα, της UNICEF είναι η έρευνα, ο τίτλος της είναι «Η ψυχική υγεία των εφήβων και νέων στη μετα-COVID εποχή». Και με βάση το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας, το 56% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η πανδημία του COVID, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κλιματική κρίση επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική υγεία. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων ανήκε στις ηλικίες 15 με 19 ετών. Στην Ελλάδα εξακολουθούν να απουσιάζουν συστηματικά στατιστικά στοιχεία που να αποτυπώνουν με σαφήνεια τη σχολική άρνηση ή το άγχος που συνδέεται με τη σχολική ζωή. Είτε αφορά στην πίεση της επίδοσης, είτε περιστατικά bullying και κοινωνικού αποκλεισμού, τα στοιχεία απουσιών που συλλέγει η Ελστάτ δεν διακρίνουν αιτιολογίες, ενώ οι παρατηρήσεις σχολικών ψυχολόγων και παιδοψυχιάτρων δεν συγκεντρώνονται σε ενιαία βάση δεδομένων. Αλίμονο, στην Ελλάδα είμαστε. Σε κάθε περίπτωση όμως το φαινόμενο είναι υπαρκτό και μετά την πανδημία έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις και σύμφωνα με ένα άρθρο επιστημονικού περιοδικού με τίτλο «Τέλεια καταιγίδα, η συναισθηματικά βασισμένη σχολική άρνηση στο πλαίσιο της μεταπανδημικής εποχής του COVID στην Αγγλία, το ποσοστό των σχολικών απουσιών κατά το σχολικό έτος 2022-2023 έφτασε στο 7,5% έναντι περίπου του 5% πριν από την πανδημία,

Ενώ η παρατεταμένη απουσία σχεδόν διπλασιάστηκε. Στην Ιαπωνία, η σχολική άρνηση ακολούθησε, λέει, ήδη ανωδική πορεία επί 11 συνεχόμενα χρόνια. Όμως, η πανδημία επιτάχυνε δραματικά αυτήν την τάση. Στη Γαλλία, σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, περίπου το 5% των μαθητών εμφανίζει συμπτώματα σχολικής φοβίας ή σχολικής άρνησης. Το φαινόμενο εκδηλώνεται συχνά σταδιακά. Το παιδί αρχίζει να εμφανίζει σωματικά συμπτώματα όπως ημικρανίες, στομαχόπονους, ναυτία, διαταραχές ύπνου, κρίσεις άγχους, πριν οδηγηθεί τελικά σε πλήρη άρνηση επιστροφής στο σχολείο, στη Γαλλία αυτά. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε και την αύξηση του bullying στην Ελλάδα. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι έχουμε αύξηση τα τελευταία χρόνια. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός στην Ελλάδα έχουν αποτελέσει αντικείμενο αυξανόμενης αρνητικής ερευνητικής προσοχής. Τα ευρήματα διαμορφώνουν μία εικόνα που δύσκολα αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Είναι ανησυχητικά τα στοιχεία των ερευνών, τα αποτελέσματα που έχουμε μπροστά μας. Και να πω ότι στη Γαλλία έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένα κέντρα ιατροψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και τα λεγόμενα σπίτια των εφήβων, ενώ ειδικές μονάδες για τη σχολική βία λειτουργούν σε δημόσια νοσοκομεία, μεγάλα νοσοκομεία της χώρας. Λοιπόν, παιδιά, είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα δει η πολιτεία και να τα δει πάρα πολύ σοβαρά και να τα δει να σκύψει πάνω από αυτά τα προβλήματα, γιατί εδώ με αυτά δεν παίζουμε, σε καμία περίπτωση δεν παίζουμε με αυτά. Νάτος και ο κύριος Μιχάλης από την Αυστραλία που είναι οδηγός σε ταξί. Αμέ. Μάλιστα, νάτα. Όπου μπαίνει ο Γιώργος στην Αυστραλία, σε ταξί, μπαίνει σε λεωφορείο, μπαίνει σε καφετέρια, μπαίνει. Λέει, βάλε αυτό να ακούσουμε. Βάλε ραδιογαλαξίας που να μεταδίδουμε Ελλαδάρα. Ραδιοφωνία Κυκλάδων.

Εννοείται ότι η Ειρήνη και η Κατερίνα από το, κερατσίνι, λέω, από το ημεροβίγλι, παιδί μου, είναι εδώ. Εννοείται, για κάτσε να σε τσεκάρω εσένα. Ναι, ξεφτέρι μου, καλημέρα, καλημέρα. Έτσι όπως τα λες είναι ακριβώς ο

0: Αντί...
1: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Δημήτρης από, το, από τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μου θυμίζει κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να μεταφέρω. Ναι, έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος από τις αρχές του μήνα. Αν αντιληφθούμε πυρκαγιά, καλούμε αμέσως την πυροσβεστική στο 199. Χτυπάω ξύλο. Αλλά εάν υποπέσει κάτι στην αντίληψή μας, 199 ή τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης που δεν είναι άλλος από το 112.

0: Είμαι και αξιώτησα, είμαι και αξιώτησα. Ρινούλα μου, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα που θα σας πάω. 22 λεπτά μετά τις 9. Ω, Παναγία μου, πώς περνάει η ώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, τι είναι, τι είναι. Περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος, παιδιά. Αυτό το 2 ώρο το πρωινό είναι σφαίρα. Δεν έχω προλάβει να πω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Κι όλο μιλάω, κι όλο μιλάω.
1: Λες ότι κουράστηκες και δεν αντέχεις άλλο.
0: Λοιπόν, έρχονται καταιγίδες και χαλάζει. Σας τα είπα το πρωί, αλλά για να δούμε λίγο σε γενικότερο επίπεδο τι θα γίνει στη χώρα μας. Γιώργο, για πες μου τι καιρό κάνει κάτω στην Αυστραλία, γιατί θερμοκρασία έχετε. Πάντως σήμερα ο καιρός θα είναι βροχερός σε πολλές περιοχές της χώρας, με έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Μετεοαστεροσκοπείου Αθηνών, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη, λέει, αναμένεται να ενισχύσει τις συνθήκες καιρικής αστάθειας που ήδη επικρατούν στη χώρα μας. Έτσι, από σήμερα μέχρι τουλάχιστον τη Δευτέρα, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, ενώ ευνοείται η εκδήλωση τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πω και δεν κάνει τώρα για τα μπέλια και. Παντελή, καλημέρα. Λευτέρη. Αντώνη, Μάρκο, Γιάννηδες. Φύε. Αμπελώνας. Ας ελπίσουμε να μην κάνει κακό καιρό. Ας ελπίσουμε να μην επηρεαστούν τα μπέλια, παιδιά. Ας ελπίσουμε. Και γενικότερα τα χωράφια, οι καλλιέργειες. Πάντως, στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται ο νομός Αττικής, η πόλη της Αθήνας και ο νομός και η πόλη της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, θες εσύ τον καιρό για τη Σαντορίνη, ε, περίμενε, να σου πω τώρα, εσύ αμέσως, κάτσε, περίμενε, το έχω, περίμενε.
1: Κι όλα τα άγχημα στο σπίτι να τα αφήσουμε το καλοκαίρι μαζί, κι όλα θα είναι ωραία, σε πόλεις και νησιά και σε μικρά χωρίς.
0: Λοιπόν, άκου να δεις, Λευτέρη, σήμερα δεν θα βρέξει στη Σαντορίνη, ω, καθόλου, τίποτα, δεν δίνει καθόλου βροχή. Αύριο θα έχετε συννεφιά, δεν δίνει επίσης βροχή, αύριο εδώ θα βρέχει, να σου θυμίσω. Την Κυριακή δεν φαίνεται καθόλου βροχή στην Σαντορίνη. Δεν φαίνεται ότι δεν θα βρέξει καθόλου. Δηλαδή, έχω πάει μέχρι και την άλλη Πέμπτη, τα ξημερώματα της άλλης Πέμπτης, και δεν βλέπω σταγόνα βροχής. Καλό είναι αυτό, ε! Καλημέρα, Βασιλικούλα μου!

πιο όμορφα και ωραία λοιπόν και καλοκαιρινά. Έτσι θα συνεχίσω, παιδιά, γιατί δεν μας χαλάει, δεν μας πτωεί καθόλου η βροχή που θα πέσει τις επόμενες ημέρες. Έτσι τουλάχιστον δείχνει ότι θα βρέξει. Και αν δεν βρέξει, συννεφιά θα έχει. Όμως εμείς δεν χαλιόμαστε καθόλου, γιατί ξέρουμε ότι το καλοκαιράκι είναι μπροστά μας. Νησιώτικα μετά τις 9.30, βεβαίως. Δεν θα κλείσω εγώ με Νησιώτικα σήμερα, Παρασκευή είναι κιόλας. Κάτσετε, κάτσετε. Θα βάλουμε Νησιώτικα, είναι δυνατόν ένα.

Η ηλικία δεν παίζει κανένα ρόλο. Βλέπεις την ηλικία του ανθρώπου, καθρεφτίζεται στο πρόσωπό του και στο χαμογελό του και στα μάτια του. Νεότατη, κυρία Ρούλα μου. Καλημέρα στην κυρία Αγγελική Σιδερία. Ντόνι!

0: Λοιπόν, θα σας μιλήσω επιστρέφοντας για τους καταπληκτικούς, τους υπέροχους χορηγούς μας. Θα ακούσουμε νησιώτικα, εννοείται. Εντάξει τώρα, τι να λέει. Περιμένουμε και το καινούριο τραγούδι της Βασιλικούλας, έτσι. Το περιμένω πώς και πώς. Βασιλική Κατερίνη.
1: Έρχεται.
0: Έρχεται φρεσκότατο, έτοιμο. Σε λίγο θα είναι έτοιμο. Χαμός θα γίνει φέτος το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω, λέμε. Σε πάρα πολύ λίγο, πάμε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Είχα καιρό να το βάλω αυτό το τραγούδι. Μανώλης Πλατής. Έλα το γιαβρί μου. Ρουδιά μου με τα ρούδια. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ κοντά σας και σήμερα.

σηκωθείς να χορέψεις και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι που είστε εκεί, τέλος πάντων, και ακούτε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων.

Νάτες και οι παραγγελιές, νάτες. Λοιπόν, ελπίζω να τα προλάβω όλα. Ελπίζω να τα προλάβω, όμως πρέπει να σας πω ότι κοντά μας και σήμερα είναι η καλύτερη. Είναι το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, της οικογένειας Μαρούλη. Η Μίλε Νάξου. Άκου 10 χρόνια εγγύηση, άκου τώρα ψυγείο, λέει Λίπιερ, 10 χρόνια εγγύηση. Δηλαδή τι άλλο θες, 10 χρόνια εγγύηση που σημαίνει ότι στη δίνω την εγγύηση γιατί δεν θα πάθει τίποτα. Ξέρουν αυτοί, ξέρουν οι κατασκευαστές, οι καλύτεροι κατασκευαστές. Οι καλύτερες συσκευές αυτές θα τις βρείτε στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών της Μίλε εδώ στην Άξο. Κάτω από το στούντιό μας βεβαίως. Θες ψυγείο, θες πλυντήριο, θες κουζίνα, θες air condition, θες αφιγραντήρα, θες μικροσυσκευές, θες τοστιέρες, θες καφετιέρες, θες μέχρι και ρε παιδιά, κάτι κατσαρόλες. Αλλά όχι ό,τι και ό,τι όμως, έτσι. Όχι ό,τι και ό,τι. Είναι, την παίρνεις την κατσαρόλα, αυτή και αν την παντρεύεσαι. Παίρνεις πρίκα και για την κόρη. Αμέ, κατσαρόλες. Δεν είναι χρήσιμες οι κατσαρόλες. Άκουλε, πού θα μαγειρέψεις. Για τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για την καλύτερη εγγύηση σε όλα τα προϊόντα, γιατί οι εταιρείες είναι μία και μία. Για το καλύτερο σέρβις στις Κυκλάδες. Εδώ είμαστε εμείς, ανά πάσα στιγμή, αν όμοι γέννητο που δεν θα, αλλά αν τύχει κάτι τέλος πάντων, γιατί το έχουμε το σέρβις, εδώ είμαστε εμείς. Τόσα παιδιά, εξειδικευμένο προσωπικό, να έρθει στο χώρο σας και να σας διορθώσει το όποιο μικρό προβληματάκι μπορεί να παρουσιαστεί. Άμπα, δεν θα προκύψει, αλλά λέμε τώρα να μην έχουμε εμείς την ασφαλειά μας. Στην οδό Κοντολέοντος, κάτω ακριβώς από το στούντιό μας. Ανέβετε πάνω να πείτε και μια καλημέρα και μπείτε να δείτε και ένα ωραίο περιβάλλον που έχουν φτιάξει, ένα κατάστημα με χρώματα, με πράγματα που δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι υπάρχουν και που θα σας λύσουν τα χέρια. Κάντε μια βόλτα στο κατάστημα της Μίλε, θα βρείτε πράγματα που δεν ξέρετε ότι υπάρχουν. Ακούστε με όπως σας λέω, πάρα πολλές φορές το έχω δει αυτό, πάρα πολλές φορές. Και τι είναι αυτό Μιχάλη μου, αυτό είναι Μήλος, τι κάνει αυτό το πράγμα Μιχάλη μου, έλα να σου δείξω τι κάνει. Και κάπως έτσι λοιπόν, να τόσο Μήλος που σου λύνει τα χέρια, τα πάντα όλα. Λαγογιάννη, τι θες ρε παιδί μου τώρα το πρωί, είναι δυνατόν να ξεκινήσεις την ημέρα σου χωρίς να πιεις καφέ, είναι δυνατόν να ξεκινήσεις την ημέρα σου χωρίς να φας κάτι γευστικό, ποιοτικό, γιατί αν δεν είναι ποιοτικό τι συζητάμε τώρα, δεν έχουμε τη γραβιέρα μέσα εμείς, δεν έχουμε το λάδι μας, δεν έχουμε το τυρί μας, δεν έχουμε τα πάντα όλα έχουμε. Και αυτά τα πάντα όλα τα αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο στο φούρνο Λαγογιάννη. Πήγαινε λοιπόν να πεις την καλημέρα σου, να σου φτιάξουν τον καφέ σου, να πάρεις το πρωινό σου, το δεκατιανό σου, το μεσημέρι, το απόγευμα, ό,τι ώρα θες. Σε τρία σημεία ο φούρνος Λαγογιάννη. Ένα στη χώρα της Νάξου απέναντι από το νοσοκομείο, ένα στις Τρίποδες και στην Πλάκα στο τέλος του μήνα. Στη μαγική υπέροχη αυλή του φούρνου Λαγογιάννη. Κάτι παρέες που κάνουμε εκεί, κάτι κουβέντες, κάτι πρωινά, κάτι. Τι να συζητάμε τώρα, τι άλλο να σας πω, να σας πάω σε ένα τραγουδάκι τώρα έτσι. Μα τι να σε κάνω που σ' αγαπάω πολύ, Πινελοπάκη μου, τι να σε κάνω που σ' αγαπώ πολύ. Αυτό το τραγούδι, φέτος το καλοκαίρι, θα μας ξεσηκώσει όλους, κυρία Ρούλα μου. Και εσάς μαζί. Καλημέρα στα ψηλά μπαλκόνια της Παπαβασιλείου σε όλα τα υπέροχα παιδιά. Καλή δύναμη, παιδιά. Άτυχη Βαρβαρούλα, η πυρεόκαση να

Λοιπόν, δεν το βλέπω να σας λέω άλλες ειδήσεις, ούτε καν τις δικές μας. Αν και έχουμε πολλά, μπείτε στον Axios Press να διαβάσετε. Θα τα πούμε και το μεσημέρι βεβαίως. Το μεσημέρι εκπομπή είναι η δισεογραφία. Τώρα το πρωί είναι και Παρασκευή σήμερα. Μα, τα, τα,

0: Καλημέρα Νίκο.
1: Νησιά μας τα ωραία.
0: Καλώς την Ηρώ από την Ιταλία. Καλώς την από τον Μπάρι της Ιταλίας. Καλημέρα Ηρώ μου.
1: Στην ωραία μας την αξώ, το καϊκι μας ταράξω.
0: Καλημέρα στη Γερμανία στους φίλους μας, στην Κικίτσα, στο Φρανς, στον Ιάσονα, στο Γιώργο, στην Ελενίτσα που γιόρταζε κιόλας χθες. Χώρεσε τα γιορτινά σου, Ελένη μου.

0: Κάτσε τώρα, είναι ο κύριος Γιώργος από τα Γιάννητσαν. Κατάλαβα καλά, Γιώργο? Άλλος Γιώργος αυτός από τα Γιάννητσα.
1: Θα σε πάω στη Μουτσούνα, στο Λιώνα, στο Πυργάκι.
0: Χορεύουνε, παιδιά, στην Αυστραλία.

μας και σήμερα ο αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου. Τα υπέροχα παιδιά. Αυτά τα υπέροχα παιδιά που μαζεύονται εκεί στο σκοπευτήριο. Λένε τα δικά τους, πίνουν το καφεδάκι τους, αθλούνται. Βάζουν στόχο και τον πετυχαίνουν. Σκοποβολή. Έκαναν και αυτήν την υπέροχη διοργάνωση το τριήμερο της Πρωτομαγιάς με αθλητές από την Ελλάδα και από τον κόσμο. Αθλητισμός, ευγενής άμυλα, καλή παρέα, εκπαιδευτές καταπληκτικοί ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Να σου δείχνουν πώς να χρησιμοποιείς το μέσο άθλησης. Πάρτε τους τηλέφωνο 69 74 48 44 07. Στείλτε τους μήνυμα asonaxu@gmail.com. Καλημέρα σε όλα τα υπέροχα παιδιά του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου Νάξου. Λοιπόν, έχετε καταλάβει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να περιγράψω άλλη δισογραφία σήμερα. Το έχετε καταλάβει καλά. Και νομίζω ότι δεν έχετε και καμία μα καμία αντίρρηση. Ναι. Δεν ρώτησα τι τρώμε σήμερα, ε. Δεν ρώτησα. Έλα, για να σας

Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα φάτε σήμερα, ξέρω όμως εσείς που είστε στην Άξο, που θα πάτε να προμηθευτείτε τις πρώτες ύλες. Έγιναν τα εγγένεια χθες και των δύο ακόμα σούπερ μάρκετ, My Market εδώ στην Άξο. Τρία σημεία αναφοράς λοιπόν αυτή τη στιγμή για τα καλύτερα προϊόντα που θα τα βρείτε στα My Market. Σε ένα με σύγχρονα κρεοπολία, με έτοιμες λύσεις, έτοιμα παιδί μου, να τα βάλεις στο φούρνο, να τα ψήσεις και να φας φαγητό μουρλια. Συνταγές έτοιμες, κρέατα δικά μας ελληνικά, παρασκευάσματα από τον Άξο Σμιτ. Αυτό τα λέει όλα. Μανάβικο, όλα φρεσκότατα από τους μπαξέδες τους δικούς μας. Να φρούτα, να λαχανικά. Να πλούσια ποικιλία σε ντελικατέσεν προϊόντα. Να κορυφαίες μάρκες, να σοκολάτες. Πω από αυτές οι σοκολάτες. Κάποιες σοκολάτες όμως δεν τις βρίσκεις αλλού. Πάρτε και το φυλάδιο, γιατί κάθε μήνα έχουμε καινούριο φυλάδιο με προσφορές. Περιβάλλον που θα σας εκπλήξει όλους. Θα κάνετε τα ψώνια σας με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Το design είναι μοντέρνο, είναι υπέροχο. Είναι τοποθετημένα τα προϊόντα στα ράφια όπως ακριβώς πρέπει, για να μην ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Αντιθέτως, να περιμένετε ξανά την ώρα που θα ξαναπάτε στο σούπερ μάρκετ. Στο My Market όμως, εδώ στην Άξο. Που λες Κώστα, μπουκιά και συγχώριο αυτό που μου έστειλες χθες. Σε κάθε κουταλιά θα σου λέω χρόνια πολλά. Βασιλικούλα, Βασιλική Κατερίνη, που την περιμένουμε με την σίγουρα καινούργια της επιτυχία σε λίγες μέρες θα... ξέρω εγώ τι λέω, ξέρω.

και το αποδεικνύει αυτό η Βασιλική, ε? Το αποδεικνύει. Παντού βρίσκεται, αλλά ταυτόχρονα και στην Άξο. Την Άξο δεν την αλλάζει. Μα πώς θα γίνει. Ποιος την αλλάζει την Άξο.

Θέλω να δω, δεν ήθελα να το δω μπροστά μου. Μια σοβαρή υπόθεση εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή αστυνομικές αρχές των Χανίων σχετικά με τον βαρύ τραυματισμό ενός κοριτσιού ηλικίας 3 ετών. Και σύμφωνα με πληροφορίες τοπικής ιστοσελίδας εκεί στα Χανιά, του Flash News, το παιδί λέει μεταφέρθηκε το βράδυ της 5ης στο νοσοκομείο Χανίων από την μητέρα του, φέροντας σοβαρά τραύματα. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το τρίχρονο κοριτσάκι έφερε υποσκληρή βιοαιμάτωμα, καθώς και μόλοπες σε διάφορα σημεία του σώματός του. Κινητοποιήθηκε το ιατρικό προσωπικό και πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις από παιδοχειρουργό, με αποτέλεσμα να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Να πάνε όλα καλά για το παιδάκι και να δούμε και τι έχει συμβεί. Είναι από τις ειδήσεις που πραγματικά δεν θέλω να βλέπω μπροστά μου. Κανείς μας νομίζω θα θέλει να τις βλέπει. Πάμε μια βόλτα στο Φιλότι, στην Άξο είμαστε. Πάμε μια βόλτα στο Φιλότι. Και είμαστε ήδη στα 8 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας.

0: Λοιπόν, αν τους έχω κάνει και χορεύουν όλοι. Οκ, συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό. Μέχρι και τις 10 μας έχουν μείνει 7 λεπτά στη διάθεσή μας. Ακριβώς με τον ίδιο ρυθμό, δεν ανοίγω να δω ειδήσεις καθόλου, τίποτα, τα κλείνω όλα.
1: Να φεύγω και τα ζαμούνα μαζεύω.
0: Έσπασε το τηλέφωνο, λέει, του Ράδιο Γαλαξίας εκεί στην Αυστραλία. Για άμα με το καλό έρθουμε στην Αυστραλία, θα κάνουμε εκεί ένα γλέντι. Θα του δώσουμε και θα καταλάβει.

Με αυτά και με αυτά δεν έχω δει και τα μηνύματα όλα, έτσι. Να το ξέρετε αυτό. Σε όσους δεν έχω, δεν τα έχω διαβάσει καν και το βλέπετε ότι δεν τα έχω. Ωραία, τι γίνεται. Για να κάτσε λίγο, κάτσε. Όχου, ηρωνοπαρασκευούλα μου. Πρέπει να το ψάξω αυτό που μου στέλνεις.

τα βουνά να έχω για σπίτι να με λένε φιλοτίτη. Αμέ και καινούριος, καινούριος, φρέσκος, Οικονομίδης. Γιάννης Συφναίος με Νίκο Οικονομίδη. Τον άμμο άμμο πάω. Χαμός είναι το χαμός.

Λοιπόν, ναι, με αυτά και με αυτά όμως εγώ παραλίγο να χάσω την ώρα τώρα και σιγά σιγά θα πρέπει να προετοιμάζομαι να σας αποχαιρετήσω και για σήμερα. Ναι, βέβαια, γιατί έχουμε λίγο εκεί γύρω στα 3 λεπτά πριν από το ακριβώς. Και όχι γύρω, ακριβώς 3 λεπτά για το ακριβώς της ώρας. Ακολουθεί ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου γιατί κάνατε και αυτήν εδώ την Παρασκευή τόσο μα τόσο ιδιαίτερη. Δεν με αφήσατε να πω πολλά σε ειδήσεις, πολλά είπα, λίμωνο τώρα, το χούι δεν κόβεται. Τι, γιατί με λένε γαλιάνδρα νομίζετε, άρενο να μου μείνε αυτό. Λοιπόν, ανανεώνουμε για τη Δευτέρα το πρωί πρώτα ο Θεός για αυτήν εδώ την εκπομπή. 8, στις 8 ακριβώς θα είμαστε εδώ να ανοίξουμε το μικρόφωνο να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι με τον Νικόδημο τον Λιανό. Θα είναι εδώ ο Γιάννης ο Βλαχάκης. Θα έχουμε και καλεσμένο εκλεκτό. Γιατί έχουμε αύριο παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης. Θα δούμε τα νέα ταλέντα, τα νέα μουσικά ταλέντα αυτού του τόπου. Ο δάσκαλός τους θα είναι εδώ σήμερα, στο μεσημέρι. Οπότε συντονιστείτε ή μάλλον μην ξεσυντονιστείτε καθόλου. Εσείς εδώ, κολλημένοι, η ραδιοφωνία Κυκλάδων, ξέρετε. Να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Να μην ξεχνάτε να ντύνεστε καλά, να φοράτε τη ζακέτα σας, αλλά και το χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Να μην ξεχνάτε ότι ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε μαζί μας είναι η ευτυχία. Χωράει παντού και πρέπει να την κουβαλάμε πάντα κοντά μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Να σας θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι αυτήν εδώ την εκπομπή εσείς την κάνετε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη, γεια σας και χαρά σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
3: Νεομάτ σκόνη ή υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

καλημέρα. Μαγιάτικες, ανοιξιάτικες καλημέρες. Αξώτικες καλημέρες από το σταθμό της Αξάς, από το σταθμό του Μαρούλη, εδώ από την πανέμορφη χώρα της Νάξου μας. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη. 101,3 FM. Εκπέμπουμε τα παλάτια από την Πορτάρα, από το Ναό του Θεού Απόλλωνα, από τη χώρα της Νάξου μας, για όλη τη χώρα, για όλη την Νάξο, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού κυκλαδίτες και κυκλαδίτσες. Μια καλημέρα στους κυκλαδίτες και Έλληνες και Ελληνίδες ομογενείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Από εδώ, από την καρδιά, από τον ομφαλό της γης που είναι το ελληνικότατο Αιγαίο πελαγός μας, η ελληνική λίμνη που λέγεται Αιγαίο, ελληνικότατες αιγαιοπελαγίτικες καλημέρες στους ομογενείς μας. Στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία. Καλημέρα στο Radio Historia, στο New York, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους φίλους μας στο Cape Town, στη Νότια Αφρική, στους φίλους μας στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, στο Radio Galaxias που αναμεταδίδει τη ραδιοφωνία και κλάδων από τους 101,3 και στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλησπέρα, είναι απόγευμα στην Αυστραλία που μας ακούνε αυτή την ώρα. Ο Γιώργος καθημερινά μας στέλνει τα μηνυματάκια του από τη μακρινή Μελβούρνη και του στέλνουμε τις καλησπέρες μας, γιατί επαναλαμβάνω εκεί είναι απόγευμα, και τα φιλιά μας. Μια καλημέρα σε όλους τους Έλληνες ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες.

101,3 FM λοιπόν. Καλό πρωινό σε όλες, καλό πρωινό σε όλους. Μαζί σας το αξώτικο, το κυκλαδίτικο, το υγειοπελαγητικό ραδιόφωνο. Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου μας, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Ο σταθμός του Μαρούλι, όπως τον αποκαλεί ο απλός κόσμος. Μαζί σας, κοντά σας, η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, με τον υπέροχο πρωινό ελληνικό καφέ που μας έχει φτιάξει, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας μηνυματάκια στο Viber, SMS και στο mail triandafyllidis@papakihotmail.gr. Μαζί μας, τη ραδιοφωνική ομάδα του «Καλημέρα Κυκλάδες», η Σέμνη Τριανταφυλλίδου, το αύριο της δημοσιογραφίας και του Τριανταφυλλιδέικου στις Κυκλάδες, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, μαγιάτικες, ανοιξιάτικες, τριανταφυλλιδέικες καλημέρες. Γιατί επί 37 ολόκληρα χρόνια τα νέα, οι ειδήσεις, η ενημέρωση στις Κυκλάδες είναι καθαρά τριανταφυλλένια, τριανταφυλλιδέικη υπόθεση. Χορηγός της εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, τα μοντέρνα, τα σύγχρονα κλιματιστικά, τα οποία σας συμφέρουν γιατί καίνε λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, καλές και φτηνές τηλεοράσεις στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε επίσης ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, καθώς και μικροσυσκευές, ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, στεγνοτήρια ρούχων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, κούπες, κουπάκια, μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, φούρνη μικροκυμάτων. Μαρούλης, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές και επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές, επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων για καφετέρειες, ξενοδοχεία, ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέρειες και καφενεία, και επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων και επαγγελματικά στεγνοτήρια ρούχων για ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα δωμάτια. Μαρούλης, εγγύηση στις επαγγελματικές και οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε επίσης τα έπιπλα κουζίνας για να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα. Τα πάντα για κλιματισμό, τηλεοράσεις, ελεύθερες και ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές, καθώς και για ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: καλημέρα έχουμε από το Cape Town, από την Νότια Αφρική. Σας ακούμε. Τις καλημέρες μας στην Άξο. Καλημέρα σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Είσαστε, μου λέει, μια εθνική πατριωτική φωνή.
1: Να προσπεράσει.
0: Αυτά λοιπόν από το Johannesburg, από το Cape Town στην Νότια Αφρική, που και εκεί οι ομογενείς μας ακούνε. Και μια καλημέρα έχουμε από την πανέμορφη Σύφνο. Γιορτάσαμε την Παναγία τη Χρυσοφυγή. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, μου λέει, εδώ. Πάρα πολύ κόσμο. Εδώ ήταν, μου λέει, και ο υπουργός μας ο Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε, πήγε και στο Πολυδύναμο. Ξυφνέικα λοιπόν, ξεκινάει το Καλημέρα και Κλάδες σήμερα. Λαμπρές οι εκδηλώσεις στο νησί της Σύφνου, χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου, κύριος Δωρόθεος ο δεύτερος. Χθες ήταν της αναλήψεως των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, ήταν και της Παναγίας της Χρυσοπηγής. Στο νησί της Σύφνου βρέθηκε ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, όπως και η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή μας φίλη Κατερίνα Μονογιού. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Καλησπέρα, μου λέει, τριαντάφυλλε, από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Η ώρα είναι τώρα εδώ στη Μελβούρνη 5 και 7 πρώτα λεπτά απόγευμα. Και 10 τώρα έχει πάει. Έχουν περάσει 3 λεπτά από την ώρα που ήρθε το μήνυμα μέσω Viber από τη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας. Καλησπέρα στη Μελβούρνη, καλησπέρα στην Αυστραλία.

Καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Μια καλημέρα από την αγαπημένη Μήλο και δεύτερο τηλεφώνημα από Σύφνο για το πανηγύρι της Παναγίας της Χρυσοπηγής. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, μου λέει. Χρόνια πολλά και του χρόνου στη Σύφνο μας.

0: μάτια σου.
1: Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 22 Μαΐου 2026.
0: Να μην με δεις.
1: Να στείλουμε τις καλημέρες μας σε όλο τον κόσμο.
0: Σα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Σελήνη 6 ημερών, Βασιλίσκου μάρτυρος, Παύλου και Δημητρίου νεομάρτυρος εν Τρυπόλη, διαβάζουμε στο ημερολόγιο μας. Να δώσουμε τις καλημέρες μας σε όλους. Μια καλημέρα από την καταπράσινη και μυροβόλο άνδρο. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, 22 Μαΐου. Τιμάται η μνήμη των Αγίων Εμιλίου και Κάστου, Αγίου Κοδράτου, Μάρτυρος και Αγίου Βασιλίσκου. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι Εμιλία, Έμιλη, Μίλια, Εμίλιος, Μίλιος, Κόδρος και Κόδρα.
0: Να μη με δεις, τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σ'

Αντέλκο Ικέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς. Η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Αντέλκο Ικέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Αντέλκο Ικέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Αντέλκο Ικέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά.

Μηχανική ιστοσελίδα, κυρίες και κύριοι, κάνει αφιέρωμα στο νησί της Δονούσας και τον αναφέρει ως μυστικό παράδεισο. Το γερμανικό αυτό μέσο ενημέρωσης κατατάσσει την αγαπημένη Δονούσα ανάμεσα στους πιο αυθεντικούς και ανεπιτήρευτους προορισμούς της Ευρώπης. Τις καλημέρες μας και την αγάπη μας στην αγαπημένη Δονούσα. Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας, ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά σε όλη την Ασία, βρίσκονται αυτές τις μέρες εδώ στην Άξο μας για μια τηλεοπτική παραγωγή. Βρέθηκε μάλιστα και στο δημοτικό σχολείο του Φιλωτιού. Μεγάλη γιορτή φιλίας ανάμεσα στην Ιαπωνία και το Φιλότι θα κορυφωθεί τη Δευτέρα 25 του Μάη, όταν οι μαθητές του Φιλοτιού θα παρουσιάσουν μια ξεχωριστή γαστρονομική δράση

0: θα ενώσει την αξώτικη παράδοση με την γαστρονομία της Ιαπωνίας.
1: Μοιάζει η πόλη σου αγνωστή, κι όμως μένει ζωή.
0: Και όπως διαβάζουμε και στο Facebook του Δημοτικού Σχολείου Φιλωτίου Νάξου, οι κάμερες του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου της Ιαπωνίας, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο έγκαιρους τηλεοπτικούς οργανισμούς παγκοσμίως, βρέθηκαν στο σχολείο μας, στο Φιλώτι, και η κινηματογραφική κάλυψη μιας τυπικής μέρας από τη σχολική μας ζωή ξεκίνησε. Αυτό που κέρδισε γράφει αμέσως το βαθύ θαυμασμό των Ιαπώνων παραγωγών και τον εξέφρασαν με τα πιο θερμά λόγια ήταν η έμφυτη ευγένεια των μαθητών, η πειθαρχία αλλά και το υψηλό επίπεδο των απαντήσεων που έδωσαν. Από εμάς από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM ως γνήσιος αξιώτικος ραδιοφωνικός σταθμός λέμε ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά και στους γονείς τους στο αγαπημένο Φιλώτι. Και από το Φιλώτι και την Αξά μας πάμε στην Κιμωλό μας, τα επίσημα εγγένεια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Αφεντάκιου Κληροδοτήματος Κιμώλου θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο 23 Μαΐου 2026 στις 12 το μεσημέρι, σηματοδοτώντας μια νέα κοινωνική δομή για την αγαπημένη Κιμωλό. Το Κιφί φιλοξενεί 25 άτομα. Από μας εδώ, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, ένα μεγάλο μπράβο και τις καλημέρες μας στην μικρή αλλά πανέμορφη

Και μια φίλη από τη Δονούσα μας θυμά μου λέει που η Δονούσα είναι σε κορυφαίες θέσεις γερμανικού περιοδικού. Καλημέρα στην αγαπημένη Δονούσα. Καλό πρωινό από Φολέγανδρο, μια καλημέρα από την πανέμορφη γιό μας. Καλημέρα σε όλους τους νιώτες και τις νιώτισες.

Ο ιδιοκτήτης του ναυπηγείου Νεωρίου Σύρου, Πάνος Ξενοκώστας, ήταν στο δεύτερο ναυτιλιακό συνέδριο. Η εθνική ασφάλεια δεν αγοράζεται, δεν εισάγεται, χτίζεται στη χώρα μας, είπε. Συμφωνούμε απόλυτα με τον ιδιοκτήτη του ναυπηγείου Νεωρίου Σύρου, τον κύριο Πάνο Ξενοκώστα. Στη Σέριφο είχαμε επιχείρηση αεροδιακομιδής 80χρονου μετά από τραυματισμό του στο κεφάλι. Και μετά τη Σέριφο και τα σερφιώτικα νέα, το καλημέρα Κυκλάδες σας πάει στην Άνδρο. Ένας ψηφιακός τόπος, κυρίες και κύριοι. Για την προβολή της Άνδρου. Η Άνδρος αποκτά το Άνδρος AI, τον πρώτο AI ξαναγώ ελληνικού προορισμού. Η υπηρεσία προσφέρει εξατομικευμένες απαντήσεις για διαμονή, φαγητό, δραστηριότητες και μετακίνηση σε πραγματικό χρόνο. Η Άνδρος γίνεται ο πρώτος ελληνικός προορισμός που ενσωματώνει έναν πλήρως λειτουργικό ξεναγό τεχνητής νοημοσύνης, εγκαινιάζοντας το Άνδρος AI, μια πλατφόρμα που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία του ταξιδιώτη στο νησί. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως ένας ψηφιακός ντόπιος διαθέσιμος που απαντά σε ερωτήσεις για τη διαμονή, τη γαστρονομία, τις παραλίες, τις μετακινήσεις, τις εκδηλώσεις και κάθε πτυχή της εμπειρίας στην Άνδρο. Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από απλές πληροφορίες μέχρι πλήρη ταξιδιωτικά πλάνα, όπως ένα εξατομικευμένο τριήμερο πρόγραμμα για οικογένειες. Το Άνδρος AI έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο την άμεση και πρακτική εξυπηρέτηση του επισκέπτη, είτε πριν την άφιξη είτε κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νησί της Άνδρου μας. Από εμάς εδώ, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ένα μεγάλο μπράβο.

Ενισχύεται η επιστημονική παρακολούθηση του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών προχωρά σε σημαντική αναβάθμιση του δικτύου παρακολούθησης της Σαντορίνη, ενισχύοντας τη συνεχή καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων του ηφαιστειακού συστήματος, με στόχο την έγκαιρη επιστημονική αξιολόγηση και την ενίσχυση της πρόληψης γεωκινδύνων.

Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου τοποθετήθηκε επί του σχεδίου του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό και τη συναφού στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καταθέτοντας ολοκληρωμένες θέσεις και προτάσεις για ένα χωροταξικό σχεδιασμό που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των νησιών. Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη μέσω Zoom, έλαβαν μέρος και τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των φορέων του τουρισμού και των παραγωγικών τάξεων. Μετά τη διεξοδική συζήτηση, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου κατέληξε κατά πλειοψηφία στο ότι η περιφέρεια αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης ενός σύγχρονου, βιώσιμου, νομικά ανθεκτικού και επιστημονικά τεκμηριωμένου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Η κεντρική θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ότι τα οριζόντια αριθμητικά όρια κλινών και ειδικότερα τα όρια των 100 και 350 κλινών δεν μπορούν να αποτελούν από μόνα τους απόλυτο κριτήριο αποδοχής ή αποκλεισμού μιας τουριστικής επένδυσης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο επισημαίνει ότι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των κλινών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έννοια της σφαίρουσας ικανότητας, η οποία σύμφωνα με την απόφαση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως στατικό διοικητικό εμπόδιο ή ως απλός αριθμητικός περιορισμός. Στόχος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιου Αιγαίου είναι ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που θα προστατεύει τα νησιά από την άναρχη ανάπτυξη, θα ενισχύει την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών, θα κατευθύνει τον τουρισμό προς ποιοτική, πράσινη και χωρικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη και θα στηρίζει τη δημογραφική δυναμική των νησιών.

Ολοκληρώθηκε η δράση υποβρύχιου καθαρισμού στη Βλυχάδα της Σαντορίνης, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη επιτυχία, για να πάμε στη Σαντορίνη μας, ολοκληρώθηκε η δράση υποβρύχιου καθαρισμού που πραγματοποιήθηκε στο αλιευτικό καταφύγιο της Βλυχάδας στις 16 και 17 Μάη σε συνεργασία του Δήμου Θύρας, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θύρας και της Aegean Rebreath. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις συντονισμένες δράσεις προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και εθελοντών για τη διατήρηση των ακτών και των θαλασσών της Σαντορίνης καθαρών και ασφαλών. Κατά τη διάρκεια της δράσης απομακρύνθηκε σημαντικός όγκος απορριμμάτων από το βυθό της Βλυχάδας. Ο Δήμος Θύρας, μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς την ομάδα της Aegean Rebreath, τους δίτες, τους εθελοντές, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη υλοποίηση της δράσης. Από εμάς εδώ, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 και από την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, ένα μεγάλο μπράβο.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
5: Πάντα μαζί μας στο κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα στις Κυκλάδες και στην Άξο μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά. Το καλοκαίρι έρχεται. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι με πολύ μεγάλη απόδοση. Στο Μαρούλι θα βρείτε και τα τούρμπο, τα πιο σύγχρονα κλιματιστικά της παγκόσμιας αγοράς, σε πολύ καλές τιμές. Είναι αυτά που καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Κλιματιστικά το κατάστημα Μαρούλης, χώρα Νάξος, οδός Αγίου, εδώ στη χώρα της Νάξου. Χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-0-2285-88-6944-358-933 και 6970-355-535. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, και ξέρετε εδώ στη χώρα πως και στον κλιματισμό ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Κυκλάδες Live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο δικές του τηλεοπτικές εκπομπές. Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την εκπομπή Ο Λόγος Εσάς, που η Εμνή δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του απέναντι στην κυβέρνηση, το κράτος, τους τοπικούς άρχοντες, τους βουλευτές και φυσικά τις δημόσιες υπηρεσίες. Έχεις παράπονο? Ελεύθερα και δημοκρατικά στην εκπομπή Ο Λόγος Εσάς, στον ανώνυμο πολίτη. Δεν χρειάζεται να έχεις θέσεις και αξιώματα. Το kikladeslive.gr σου δίνει φωνή για να πεις αυτά που θες απέναντι στους πολιτικούς και την εξουσία. με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν 24 ώρες το 24ωρο με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα 24 κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kikladeslive.gr.

Για να δούμε και τα θέματα του kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, σύρος στο kikladeslive.gr στην Αζόλυμνο, στο πανηγύρι της Αναλήψεως. Μέσα σε κλίμα κατάνοιξης, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, γιορτάστηκε και φέτος στην Αζόλυμνο το πανηγύρι της Αναλήψεως. Η εικόνα και φέτος ήρθε... Με ψαροκάικο και μεταφέρθηκε στο πανέμορφο εκκλησάκι. Ο βικάριος της αδερφής Καθολικής Εκκλησίας, πατέρας Αντώνιος Βουτσίνος και ο πατέρας Νίκος, μαζί με δύο ακόμα ιερείς, έψαλαν ύμνους και τέλεσαν τη θεία λειτουργία. Παραβρέθηκαν ο δήμαρχος του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, κύριος Αλέξης Αθανασίου, οι αντιδήμαρχοι Γιάννης Μαραγκός και Ρόζα Ξανθάκη, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας του Μάνα, κύριος Ανδρέας Αλυματήρης, καθώς και οι κοινοτικοί σύμβουλοι, κύριοι Στυλιανός, Τρουμπετάκης και Ραουζέος. Υπέροχη ήταν και η ομιλία του πατέρα Νίκου. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, υπήρξε κέρασμα λουκουμάδων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Μάνα. Είδατε live χθες λοιπόν την εορτή της Αναλήψεως, που αλλού στο kikladeslive.gr. Άλλα θέματα, σύρος, δύο τροχαία χθες μέσα σε λίγα λεπτά. Σύφνος, θερμή υποδοχή στο Γιάννη Βρούτσι, επαφές και επισκέψεις στο νησί. Γράφει λοιπόν η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το κυκλαδίτικο site kikladeslive.gr στη γιορτινή Σύφνο, που αυτές τις μέρες θύμισε την πολιούχο της Παναγία Χρυσοπηγή, βρέθηκε ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, συμμετέχοντας στις λατρευτικές εκδηλώσεις και πραγματοποιώντας σειρά επαφών στη Σύφνο με επίκεντρο την υγεία και την καθημερινότητα των κατοίκων. Στον ιερό βράχο της Χρυσοπηγής, μέσα σε κλίμα κατάνοιξης αλλά και έντονης παρουσίας πιστών, ο υπουργός έδωσε το παρόν στον εορτασμό της Παναγίας της Χρυσοπηγής, ενός από τα σημαντικότερα θρησκευτικά γεγονότα της Σύφνου. Ο ίδιος ο Γιάννης Βρούτσης μίλησε με θερμά λόγια για την υποδοχή στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και στο kikladeslive.gr που του επιφύλαξαν οι Σύφνοι, ευχαριστώντας τους για τη φιλοξενία και την αγάπη τους, ενώ μιλώντας στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και στο kikladeslive.gr στάθηκε ιδιαίτερα στον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο η Σύφνος κρατά ζωντανή την παράδοση της πανηγύρης. Στις εκδηλώσεις χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου και Σύφνου, κύριος Δωρόθεος ο Δεύτερος, η Δήμαρχος Σύφνου Μαρία Ναβάλη, εκπρόσωποι φορέων και τοπικών αρχών. Με αφορμή την παρουσία του στη Σύφνο, ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης επισκέφθηκε και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Σύφνου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης. Όπως ανέφερε μιλώντας στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και στο kikladeslive.gr, πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που πραγματοποιείται για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες, με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης και πλήρως αναβαθμισμένης μονάδας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για το νησί. Το έργο περιλαμβάνει πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση και ανακατασκευή των χώρων του ιατρείου συνολικής επιφάνειας 450 τετραγωνικών μέτρων με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 2.250.000 ευρώ. Παράλληλα έκανε γνωστό ότι δρομολογείται η στελέχωση της μονάδας με 3 νέους γιατρούς, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στη Σύφνο. Η επίσκεψη του υπουργού Γιάννη Βρούτσι ολοκληρώθηκε με συνάντηση στον αστυνομικό σταθμό της Σύφνου, όπου ο βουλευτής και υπουργός συνομίλησε με στελέχη της υπηρεσίας και τους ευχαρίστησε για την προσφορά του στην ασφάλεια του νησιού, ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο. Τον υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι συνόδευαν οι αντιδήμαρχοι Σύφνου, ο Νίκος Βενάκης, που είναι και πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Σύφνου της Νέας Δημοκρατίας, και ο Γιάννης Ραφαλέτος. Αυτά λοιπόν, γράφει Σεμνή Τριανταφυλλίδου από το kikladeslive.gr. Πάνος Ξενοκώστας στο 10ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της ΝΑΦΤΕΜΠΟΡΙΚΙΣ. Γιατί
γιατί όλο και περισσότεροι επιλέγουν το kekladeslive.gr για την ενημέρωσή τους στις Κεκλάδες. Σε μια εποχή, γράφει Σεμνή Τριανταφυλλίδου, που η ενημέρωση τρέχει με γρήγορους ρυθμούς και η αξιοπιστία δοκιμάζεται καθημερινά, όλο και περισσότεροι κάτοικοι και φίλοι των Κεκλάδων στρέφονται στο kekladeslive.gr για να ενημερωθούν για όσα πραγματικά συμβαίνουν στα νησιά μας. Από τη Σύρο, την Άξο, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη μέχρι την Πάρο, την Άνδρο, την Τίνο, τη Μήλο, την Αμοργό και τα μικρότερα νησιά, το kekladeslive.gr βρίσκεται καθημερινά δίπλα στην είδηση με στόχο την άμεση, υπεύθυνη και ανθρώπινη ενημέρωση. Γιατί πίσω από κάθε κλικ, πίσω από κάθε μήνυμα, πίσω από κάθε κοινοποίηση υπάρχει ένας άνθρωπος που μας εμπιστεύεται για την καθημερινή του ενημέρωση. Και αυτή η εμπιστοσύνη είναι για μας η μεγαλύτερη ευθύνη. Οι Κυκλάδες δεν είναι μόνο οι μεγάλοι προορισμοί, είναι και τα μικρότερα νησιά, οι τοπικές κοινωνίες, οι άνθρωποι που πολλές φορές νιώθουν ότι η φωνή τους δεν ακούγεται όσο θα έπρεπε. Και συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατά, γιατί οι Κυκλάδες έχουν φωνή και αξίζουν ενημέρωση κοντά στον άνθρωπο και τον πολίτη. Τίποτα από αυτή τη διαδρομή δεν θα είχε την ίδια αξία χωρίς τη δική σας εμπιστοσύνη. Και καταλήγει η διευθύντρια και ιδιοκτήτρια του site, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, σας ευχαριστώ πραγματικά για τη στήριξη και την αγάπη σας. kekladeslive.gr, το site που είναι κοντά στον απλό πολίτη, το site που δίνει δύναμη στη δύναμή σου και φωνή στη φωνή σου. Και πάμε τώρα στα αθλητικά μας, η Ευρωλίγκα του μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, για να δούμε ο Θρύλος τι θα κάνει. Παροξισμός για τις φιλάθλους του Ολυμπιακού εν ώψη ημιτελικού σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο Μαρούσι, στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Θρύλος, η Ολυμπιακάρα μας, υποδέχεται την τουρκική Φενέρμπαχτσε. Εμείς είμαστε ανοιχτά στο πλευρό του Ολυμπιακού για την ελληνική ομάδα και γιατί αντίπαλοι είναι Τούρκοι. Και πάντοτε είμαστε κατά των Τουρκών. Οτιδήποτε τουρκικό είμαστε απέναντι του. Η μεγάλη ώρα για το Final Four της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ στο κλειστό του ΟΑΚΑ έφτασε. Εκεί θα βρίσκεται και ο υπουργός μας ο Γιάννης Οβρούτσης. Ο Ολυμπιακός ρίχνεται πρώτος χρονικά στη μάχη αντιμετωπίζοντας την τουρκική Φενέρμπαχτσε με φόντο το τελικό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει όλα του τα όπλα διαθέσιμα και θα κοντραριστεί με την ομάδα του Γιασικεβίτσιους για την επιστροφή των Ερυθρόλευκων στο τελικό μετά το 2023. Στον άλλο ημιτελικό, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Το πρόγραμμα των σημερινών ημιτελικών, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, 6 ώρα το απόγευμα, από την Nova Sports Prime, και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης σε 9 το βράδυ, πάλι από την Nova Sports Prime. Δεν ένιωσα ξανά και με... Η γιορτή του μπάσκετ ξεκινάει σήμερα που αλλού στην Αθήνα, την πόλη που γέννησε τη δημοκρατία, στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, στο γήπεδο, κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΟΑΚΑ στο Μαρουσί. Από 4.000 αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους, κυρίες και κύριοι.

Σε δηλώσεις του coach του θρύλου μας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που για μένα είναι ο καλύτερος προπονητής που έχει βγάλει το ελληνικό μπάσκετ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι το να είσαι στο κέντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, η Βαλένθια, αυτά τα αποδυτήρια θα έχει για το Final Four της Ευρωλίγκα. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, κυρίες και κύριοι, ο μεγάλος άσος του μπάσκετ. Για τον Ολυμπιακό στο Final Four είπε, μακάρι να πανηγυρίσουμε στο τέλος, μια μεγάλη επιτυχία. Το κλειστό του ΟΑΚΑ, το Telecom Center Athens όπως λέγεται, έχει ντυθεί στα χρώματα της Ευρωλίγκα και είναι έτοιμο να υποδεχθεί το Final Four λιγότερες από 24 ώρες πριν το τζάμπολ των ημιτελικών. Το Final Four της Ευρωλίγκα στην Αθήνα πλησιάζει και Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια προετοιμάζονται να διεκδικήσουν το τρόπαιο. Γυρίζω εδώ μετά από καιρό. Μεγάλη διαφήμιση και για την Αθήνα, μεγάλη διαφήμιση και για την Ελλάδα μας, κυρίες και κύριοι, ότι ο μεγάλος τελικός και το Final Four της Ευρωλίγκας του μπάσκετ γίνονται εδώ στην Αθήνα.

Στο Βέλγιο το πρωτάθλημα το κέρδισε η Club Brugge. Ένα μπράβο και στο Τζόλι που βοήθησε πάρα πολύ. Ο Τζόλις και οι συμπαίκτες του βλέπανε στο κινητό το μάτς της Ουνιόν και μετά ξεσπάσαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Η Club Brugge κατέκτησε λοιπόν το 20ο πρωτάθλημα. Ο Τζόλις, ο Χρήστο Τζόλις, που με μια υπέροχη γκολάρα οδήγησε την Club Brugge προς τον τίτλο.

και ο Ζέλικο Ρομπράντοβιτς και άλλοι μεγάλοι προπονητές και παίκτες του μπάσκετ βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα για την Ευρωλίγκα. Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, για να συνεχίσουμε με νέα του Ολυμπιακού, βρέθηκαν στο Telecom Center Athens μία μέρα πριν τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το Final Four της Ευρωλίγκα στο Μαρούσι, στο κλειστό του ΑΚΑ του Παναθηναϊκού, όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό σήμερα, 22 του μήνα, 6 το απόγευμα, την Φενέρμπαχτσε. Μάλιστα, στο πλευρό της ομάδας του Πειραιά βρέθηκαν οι πρόεδροι της πειραιώτικης ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, δίνοντας το παρόν τους στο Telecom Center Athens μία μέρα πριν από τον ημιτελικό απέναντι στην τουρκική ομάδα. Εμείς αυτό που θα πούμε εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM είναι: φρίλε, μπορείς να προκριθείς. Σε θέλουμε στο τελικό. Θέλουμε να το σηκώσεις. Θέλουμε η Ελλάδα μας να πανηγυρίσει. Το ίδιο θα λέγαμε αν ήταν η Πανάθα ή αν ήταν η ΑΕΚΑΡΑ ή η ΠΑΟΚΑΡΑ. Στηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες όταν παίζουν έξω. Όποια ομάδα και να είναι. Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα το έθνος, πρώτα η πατρίδα μας και μετά οτιδήποτε άλλο. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζεται μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά.

καλημέρα από Σαντορίνη, καλό πρωινό από την καταπράσινη και μυροβόλο Άνδρο, καλημέρα από όλα τα νησιά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, αν βλέπατε κάθε μέρα βροχή από τηλέφωνα, εδώ η γυναίκα μου έχει πάρα πολύ δουλειά, να την ευχαριστήσουμε. Βροχή τα τηλέφωνα, τα μηνυματάκια στο Viber, SMS και στο mail triandafilidis@hotmail.gr.

0: μουσικό σύνολο του Αριάδνη Οδείου Νάξου, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο μεγάλο τραγουδοποιό Αντώνη Βαρδί, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Βαγγέλη Κακλαμάνου. Αύριο Σάββατο 23 Μαΐου 2026, 8 το βράδυ, στο Δημαρχείο της Νάξου μας, στην αίθουσα Ιάκωβος Καμπανέλης. Μια βραδιά γεμάτη μνήμες και τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Γιατί υπάρχουν τραγούδια που δεν φεύγουν από μέσα μας ποτέ. Σας περιμένουμε. Τον κύριο Βαγγέλη Κακλαμάνο φιλοξένησε χθες η ραδιοφωνία Κυκλάδων εδώ στα στούντιό μας στη χώρα της Νάξου μας. Τον κύριο Βαγγέλη Κακλαμάνο τον φιλοξενήσαμε, μας μίλησε για όλα τα θέματα, κυρίες και κύριοι, και ήταν ιδιαίτερη τιμή και του ομιλούντος και της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες και φυσικά της ραδιοφωνίας Κυκλάδων που χτες, 21 Μαΐου, υποδεχθήκαμε εδώ επισήμως και είχαμε αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Βαγγέλη Κακλαμάνο για την εκδήλωση που θα γίνει αύριο και όχι μόνο εδώ στην Άξο μας.
1: Μπέτες παίζανε κι άλλοι βαρούσαν τέλεια.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 8 40.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.
0: Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Το κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την ταβέρνα σας, την ψησταριά σας, το εστιατόριό σας, την καφετέρια σας, το καφενείο σας, το γραφείο σας. Τηλεοράσεις για κάθε γούστο και κάθε τσέπη. Τηλεοράσεις φτηνές και καλές. High definition, τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Για να απολαύσετε το Final Four της Αθήνας στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο ΟΑΚΑ, στο Μαρούσι, να δείτε τα ιερά τέρατα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, να απολαύσετε τη γη της ελιάς, τον Άγιο Έρωτα, τα τηλεπαιχνίδια, τα talk show, τις εκπομπές, τηλεοράσεις, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-022-588 και 6944-358-933, 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Ξεκινάμε με τις πρωινές εφημερίδες. Η εφημερίδα Καθημερινή ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εξυγχρονίζει δήμους και περιφέρειες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εφημερίδα Ο Λόγος. Ο πληθωρισμός φρενάρει την ανάπτυξη. Και πάμε στο ριζοσπάστης. Με τα σφαιριά και τα δρεπάνια, κατακόκκινο το χρώμα του ριζοσπάστη, όπως και το χρώμα της Ολυμπιακάρας μας, κάτω τα χέρια από την Κούβα. Αλληλεγγύη στο λαό της, λέει ο ριζοσπάστης.
1: Σα χρόνια κι αν πέρασανε.
0: Και πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Μάχη με την καμόρα της Κρήτης δίνει το κράτος και η κυβέρνηση. Η εφημερίδα Δημοκρατία για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά, λέει, φως και ελπίδα. Ο Εθνικός Κήρυξ. Ισχυρή εκλογικά, βαθιά διχασμένη πολιτικά η Δημοκρατική. Ο Ελεύθερος Τύπος, η ναυαρχίδα της Νέας Δημοκρατίας, οι τιμές ακινήτων σε 120 περιοχές. Η εφημερίδα Εστία, μια κλασική εφημερίδα, τη διάβαζα και σαν φοιτητή στο Πανεπιστήμιο. Η τουρκική μπλόφα με το νομοσχέδιο οδήγησε στην απόσυρση των Patriot. Η εφημερίδα των συντακτών, θέμα η εθνική ασφάλεια. Η εφημερίδα Τα Νέα, του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος για τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα Νέα. Γιατί κάνουν πίσω οι Τούρκοι τώρα? Να φυλάω αυτά. Κόντρα νιους. Τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό. Καλό αυτό. Η κυβέρνηση παίρνει τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό. Ένα πρόβλημα μεγάλο που κληρονόμησε η σημερινή κυβέρνηση. Political. Το κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι δεδομένο. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια για τον Τσίπρα και τον Κασελάκη. Και Μαρία Καριστιανού, το νέο κόμμα, κίνημα, πώς το είπε, όχι κίνημα δημοκρατίας, το λέει ο Κασελάκης. Αυτή, πώς το είπε, ελπίδα δημοκρατίας. Κάπως έτσι. Αντί, αντί και τρισαλή. Γράφει η εφημερίδα, δεν τα λέω εγώ. Και η εφημερίδα Ανεξάρτητος, απογοήτευσε η Μαρία Καριστιανού. Στο πλευρό της, άνθρωποι της Ρωσίας και η κυρία Μουτσάτσου που ήταν υποψήφια με το ΕΠΑΜ, το οποίο ΕΠΑΜ είναι εναντίον της Ευρώπης. Sport Day, αθλητικές. Θρύλε θεέ, τώρα ή ποτέ. Για το Final Four. Live Sports στο ΟΑΚΑ για το τέταρτο. Κόκκινος πρωταθλητής. Κοκκίνησε το ΟΑΚΑ και την Ελλάδα. Τρελό πάθος στον Ολυμπιακό. Ώρα για σπορ. Να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, λέει ο Νικόλιτς. Πώς τον σπορ, όλα στο κόκκινο, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και πάμε και σε δύο επαρχιακές. Η εφημερίδα Ελευθερία, εφιάλτηση νόσος Πάρκισον. Η αλήθεια, πρόστιμα για πυρκαγιές. Η εφημερίδα Φάρος, στα ύψη ζήτηση για Καλαμάτα Μάνη. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε χθες τον νομό Λακωνίας και τη Σπάρτη. Η εφημερίδα Φριάσιο, καταργείται η δεύτερη Κυριακή στις δημοτικές εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Σπάρτη. Η κοινωνική εμφανίστηκε νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις. High definition. Να απολαύσεις το Final Four της Ευρωλίγκα. Να απολαύσεις τα αγαπημένα σου σύριαλ, τα τηλεπαιχνίδια. Τηλεοράσεις κάθε είδους για κάθε βαλάντιο. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, τον κήπο σας, την αυλή σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Τηλεοράσεις από το Μαρούλι, ο Οδός Κοντολέοντος. Αγία Παρασκευή, εδώ δίπλα, χώρα Ανάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: σήκω και πάμε διακόπες στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα είχες πει.
1: Πάρτι λοιπόν, στον νομό Λακωνίας βρέθηκε χθες ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κέντρο Δεξιάς Παράταξης, Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: γλώσσες.
1: Πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού με το Θανάση Αυγερινό που χρόνια είναι στη Ρωσία και στη Μόσχα, την κυρία Μουτσάτσου που ήταν υποψήφια με το κόμμα ΕΠΑΜ του κυρίου Καζάκη, που ο Καζάκης είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ. Ουδέν σχόλιο από το Μέγαρο Μαξίμου για το κόμμα Καριστιανού.
2: Σου λέω σήκω και πάμε διακοπή.
3: Σαν απ' την αρχή.
2: Σου λέω σήκω

κύριος Ψωμιάδης δεν μπορεί να βάλει υποψηφιότητα γιατί έχει καταδικαστεί από τα ελληνικά δικαστήρια. Γύρω από σένα. Στο ετερόκλητο πλήθος και ο γιος της Βασιλικής Θάνου, ο υπασπιστής του Άκη Τσοχαντζόπουλου, ξέρετε με τα υποβρύχια που γέρνανε, ο γιος του πράκτορα της ΕΕΠ, του Σάβα Καλεντερίδη. Σένα.

0: Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας μπορεί να κάνει κόμματα, κυρίες και κύριοι. Τα οποία κόμματα, και αυτή είναι η ομορφιά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, θα αξιολογηθούν από τον ελληνικό λαό.
1: Σου λέω σήκω και πάμε διακοπές στη Σελήνη, πόσα μίλια.
0: Την ανέρεση της αποφυλάκησης του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Αποφυλακίστηκε χτες το απόγευμα μετά από 24 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια.

Και ένας φίλος Αξώτης 90 ετών, στέλεχος και οπαδός του Πασόκ, μου στέλνει αξώτικες καλημέρες και μου λέει τα εξής. Κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια πως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού βλέπει προς Ανατολάς, προς τη Μόσχα, μου λέει. Εμείς οι δημοκρατικοί πολίτες σταθερά, μου λέει, ψηφίζουμε Πασόκ για πραγματική αλλαγή. Τώρα με μοναστήρια, καλογέρους, Ρωσία, Πούτιν και τέτοια, καλό είναι, μου λέει, να είμαστε μακριά εμείς οι πραγματικά δημοκρατικοί πολίτες.

Φανταστείτε τώρα να υπάρξει μια κρίση. Ποιος θα αντιχειριστεί με τον Ερντογάν, με τον Πούτιν, με τον Ντόναλντ Τραμπ? Ποιος θα αντιχειριστεί, η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Αυγερινός, η κυρία Μουτσάτσα, όπως τη λένε αυτή, Μουτσάτσου, συγγνώμη. Είναι να γελάσει. Τελικά ελπίδα της δημοκρατίας, πώς το έβγαλε το κόμμα? Μπερδεύω αυτό το ελπίδα της δημοκρατίας με το κίνημα της δημοκρατίας του Κασελάκη. Γιατί έχουμε και τον Κασελάκη, μην το ξεχνάμε. Τελικά ο κύριος Φάμελος διέγραψε τον Παύλο Πολάκη. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος

Ωραία, Καριστιανού έκανε κόμμα. Λοιπόν, στις, πώς το λένε, στη συνέχεια ο Τσίπρας θα κάνει στις 26. Γιατί μπορεί η Μαριό, η Κάρη όπως τη λένε, να θέλει να μας σώσει. Αλλά θέλει να μας σώσει και ο Αλέξης. Και ο Αλέξης δεν νοιάζεται ούτε για την καρέκλα ούτε για τους μισθούς. Είδατε πως έσκισε τα μνημόνια. Wow. Και ο Αλέξης θέλει να μας σώσει. Και ο Αντώνης θέλει να μας σώσει. Και ο Βελόπουλος θέλει να μας σώσει. Και η Λατινοπούλου και αυτή.

Τι θέλει να μας σώσει? Και ο κύριος Νατσιός και το κόμμα Νίκη θέλει να μας σώσει? Και ο κύριος Φάμελος και αυτός θέλει να μας σώσει? Και ο Κασελάκης θέλει και αυτός να μας σώσει? Θέλει να μας κάνει σαν και αυτό, ναι. Πού είναι ο Τέιλερ, ρε παιδιά? Πίσω σου, Στέφανε. Μπροστά σου, τι να σου πω. Κάπου εκεί γύρω θα είναι ο σύζυγός σου. Γέννησα ρόδινα μωρά. Όλοι να μας σώσουν θέλουν. Και ο Βαρουφάκης κι αυτός να μας σώσει θέλει. Φωτεινό φως του έρωτα. Μια φίλη ακροάτρια μου λέει: κύριε Τριανταφυλλίδη, ξέρω ότι είσαι καραμαλικός και δεξιός, πίνεις νερό στο όνομα του Καραμαλή, μου λέει. Εγώ, μου λέει, έχω ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Μαχαιριά. Και άλλα κόμματα. Σε αυτές τις εκλογές, μου λέει, θα στηρίξω Καριστιανού, μου λέει, στο λέω ανοιχτά. Η φίλη μας είναι από την Εύβοια. Να ξέρεις όμως κάτι, μου λέει. Ας τη δοκιμάσουμε και την Καριστιανού. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε, μου λέει. Χαμένοι για χαμένοι είμαστε. Τουλάχιστον αυτή η γυναίκα δεν είναι πολιτικός, μου λέει. Το αν είναι η Ρωσία από πίσω της, λεφτά, μου λέει, θα δίνει ο Πούτιν και η Ρωσία. Αν είναι, μου λέει, να στηρίξει το κόμμα και την Καριστιανού ο Πούτιν, δεν με νοιάζει αν είναι ρωσόφιλη, μου λέει. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Όλοι να μας σώσουν θένα. Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. Κάτι εκεί παλιοημερολογήτικα μοναστήρια που τα κουμπάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν και η Ρωσία για να ελέγχει. Γιατί ο Πούτιν θα χρηματοδοτήσει 4 κόμματα, σας το αποκαλύπτω. 3 κόμματα και ένα κομματίδιο, 4 χρηματοδοτεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ελλάδα για να ρίξουν τη δεξιά και το Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης είναι ανοιχτά στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο Πούτιν θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη και θα χώσει χοντρό χρήμα σε παλιά και νέα κόμματα για να ρίξουν το Μητσοτάκη. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Ο πόλεμος Αμερικής-Ρωσίας μεταφέρεται και εδώ. Θα πέσει πολύ χρήμα. Ο Πούτιν και η Ρωσία θα διαθέσουν πολύ χρήμα για να ρίξουν το Μητσοτάκη.

φίλος ο ακροατής μου λέει, εγώ ήξερα ότι οι Ρώσοι θέλουν το Βελόπουλο, μου λέει. Προφανώς, μου λέει, βλέπουν ότι ο Βελόπουλος δεν μπορεί να χτυπήσει το Μητσοτάκη και τώρα, μου λέει, θέλουν να ενισχύσουν κι άλλους. Συμφωνώ, μου λέει, ότι ο Πούτιν θα μοιράσει πολύ χρήμα για να ρίξει το Μητσοτάκη και την

0: αριθμούς Final Four η Αθήνα, δρακόντια μέτρα σε ξενοδοχεία και δρόμους.
1: Ας το κάνουμε για χάρη μας.
0: Στη Βουλή των Ελλήνων με όριο 151 η απόφαση για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές, ένταση στην Ολομέλεια, αποχώρησαν Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα καταθέσει τελικά σήμερα στον Άριο Πάγο τη διακήρυξη του κόμματος της Ημαρία Καριστιανού. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του νέου κόμματος Καριστιανού, το πρόβλημα που ανέκυψε είναι ότι χρειάζεται περαιτέρω τακτοποίηση στα έγγραφα. Κάνανε κάποια λάθη, δεν προλάβανε. Άμα δεν μπορείτε μια διακήρυξη να καταθέσετε. Έρχονται καταιγίδες και χαλάζει. Βροχερός θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη αναμένεται να ενισχύσει τις συνθήκες της καιρικής αστάθειας.
1: Κάτι είμαι στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτό τον αέρα μακριά.
0: Στην Ελλάδα βρίσκεται η πριγκίπισσα Άννα, η αδερφή του βασιλιά Κάρολου. Το Σαββατοκύριακο θα επισκεφθεί τα Χανιά, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα, η πριγκίπισσα Άννα θα έχει σήμερα συνάντηση με την αυτού εξοχότατα τον ανώτατο άρχοντα του έθνους, πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.
1: Το πιστέψεις τα αλήθεια η αγάπη μπορεί.
0: Πάμε και στα Χανιά. Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί ανήκει σωρός που βρέθηκε στον αποκόρονα Κρήτης. Απέκλεισε εγκληματική ενέργεια η αστυνομία.

0: μεγάλη τουρκική φίρμα στα αυτοκίνητα.
1: Τη νύχτα κρυφά, βιαστικά και χωρί.
0: Κατέρευσε, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο φιάσκο των Τουρκών.
1: Το μόνο που θα ήθελα κάποτε σε ξαναδώ.
0: Ως μια γενική έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με ακροδεξιά, συνωμοσιολογία και λαϊκισμό, περιέγραψε το κόμμα Καριστιανού μετά τα χθεσινά αποκαλυπτήρια η κυρία Σδούκου. Γενική έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με ακροδεξιά, συνωμοσιολογία, λαϊκισμό και αντιεμβολιαστικό όλα μαζί στο μίξερ και βγάζει ένα κόμμα, σημείωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας ότι αν είμαστε στο 11 θα ακούγαμε αυτά που λέγανε τότε στην πλατεία Συντάγματος με τους αγανακτισμένους. Η ίδια εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με τις αντισυστημικές τάσεις στην κοινωνία, επισημένοντας ότι με προβληματίζει αυτός ο αντισυστημισμός, τον οποίον εκτρέφει η αντιπολίτευση συστηματικά και τον βλέπουμε να επιστρέφει. Αυτό, είπε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, είναι προβληματικό συνολικά για τη χώρα. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι δημιούργημα του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το υπόλοιπο παρεάκι, τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όλοι μαζί επένδυσαν πάνω στις θεωρίες συνωμοσίας, στα ξυλόλια, νομίζοντας ότι έτσι θα καταφέρουν να πλήξουν την κυβέρνηση, σημείωσε η κυρία Σδούκου.
1: Δεν βρισκόταν στον κόσμο.
0: Όσο ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Τσίπρας και Καριστιανού τσακώνονται για το ποιος θα βγει δεύτερος. Αφήστε τη Νέα Δημοκρατία να κάνει τη δουλειά της. Να εγκαινιάζει λεωφορεία, να βάζει τους νοσηλευτές στα βαρέα και ανθυγίνα, να εγκαινιάζει μουσεία. Τη δουλειά μας εμείς μέχρι να ολοκληρώσουμε το κυβερνητικό έργο, σημείωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεση. Μέχρι το τέλος της θητείας μας. Θέλουμε να πείσουμε όλους για το έργο μας.
2: Εταιρείες Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές. Αφήστε μας τελευταίους. Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
3: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
10: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Θέλεις μια μοντέρνα σύγχρονη κουζίνα? Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές από το κατάστημα Μαρούλης. Και έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Μπορείς να αποκτήσεις την κουζίνα των ονείρων σου. Φτηνά, καλά, έξυπνα και γρήγορα. Μαρούλης, έπιπλα κουζίνας. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές κουζίνας Μαρούλης. Τα πάντα για την κουζίνα σου. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, αλλά και έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Φτηνά και καλά. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850 22588, 6944 358 933 και 6970 355 535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, μαζί με ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές κουζίνας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Kiklades.live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την εκπομπή «Ο Λόγος σε εσάς», που η Σεμνή δίνει το λόγο στον ανώνυμο πολίτη να πει τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, στην κυβέρνηση, την εξουσία, τους άρχοντες και τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολουθούς. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα με το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν 24 ώρες το 24ωρο με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα 24 Κυκλάδες. Τα δονήσια μας άνα μεταξύ τους. Κυκλάδεslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Μια καλημέρα από τις Εγκαρές, καλημέρα για τον Υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι, καλημέρα για τον Δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό,

Η Ρωσία, μου λέει ένας φίλος, θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης ακολουθεί φιλοαμερικάνικη και φιλοδυτική πολιτική. Και το μοντέλο Βελόπουλος, μου λέει, κάποιοι θέλουν να το διαιώνισουν. Ο καθή

τη μαφία της Κρήτης, μάχη της κυβέρνησης απέναντι στη μαφία σε τρεις οικογένειες που κάνανε εγκληματικές πράξεις και είχαν εγκληματικές οργανώσεις. Και από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν ναρκωτικά στην αυλή του 44χρονου που δολοφόνησε και πέταξε στο λουδί από ποταμό τον 54χρονο. Από τον ΟΠΕΚΑ έγινε γνωστό δωρεάν διακοπές για 27.500 αγρότες. Δωρεάν διακοπές σε νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και μειωμένο κόστος συμμετοχής για τα υπόλοιπα νησιά της χώρας, προσφέρει σε 27.500 αγρότες ο λογαριασμός αγροτικής εστίας μέσα από τα νέα προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΠΕΚΑ. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των αγροτικών οικοκυριών και η στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων. Προβλέπονται για τους αγρότες διακοπές έως 6 ημερών, 5 διανυκτερεύσεις σε συμβεβλημένα τουριστικά καταλήμματα.

τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα αρχίσουν να μπαίνουν σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς οι συντάξεις μηνός Ιουνίου. Την Τρίτη 26 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών και

Ιταλία, στα Χανιά της Κρήτης, μια 52χρονη τουρίστρια από την Νορβηγία βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο. Το κοριτσάκι πίσω. Και πάμε στη Δημοκρατία των Σκοπίων. Σκάνδαλο κατασκοπία στο Προεδρικό Μέγαρο των Σκοπίων. Έρευνα για διαρροή ευαίσθητων κρατικών δεδομένων σε Αλβανούς. Στην Τουρκία ο πρόεδρος Ρατζίπ Ταγίπ Ερντογάν διέταξε το κλείσιμο του φιλελεύθερου πανεπιστημίου Μπίλγκη της Κωνσταντινούπολης. Όποιος διαφωνεί με τον Ταγίπ

Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Χωρίς να βρεθούν, όπως λέει η κυβέρνηση, στοιχεία.

Μόλις ανακοίνωσε από τη Μύκονο ότι ο έκτος κύκλος του Emily in Paris θα είναι και ο τελευταίος, ενώ τα γυρίσματα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς στη Μύκονό μας, για να πάμε και στα Μυκονιάτικα νέα, η Lily Collins ανακοίνωσε το τέλος του Emily in Paris. Μάλιστα.

Με λαμπρότητα λοιπόν γιορτάστηκε η Χρυσοπηγή στη Σύφνο, όπως μας λέει και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, μέσα σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης αλλά και έντονου πανηγυρικού χαρακτήρα, πλήθος σιφνιών και προσκυνητών υποδέχθηκαν την ιερά εικόνα της Παναγίας της Χρυσοπηγής στον ομώνυμο Ιερό Βράχο στη Σύφνο. Όπως γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η άφιξη της εικόνας στον Ιερό Βράχο μεταφέρθηκε αρχικά από την οικία των πανηγεράδων στο λιμάνι των Καμαρών, όπου σύμφωνα με το έθιμο την παρέλαβε ο πλοίαρχος του ταχύπλοου Τσάμπιο J3. Το πλοίο προσέγγισε απέναντι από τον Ιερό Βράχο της Χρυσοπηγής και από εκεί η εικόνα μεταφέρθηκε στο μικρό Προβλήτα και στη συνέχεια στον Ιερό Ναό υπό τους πεάνες της Φιλαρμονικής του Λιμενικού Σώματος. Χρόνια πολλά στη Σύφνο μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους Σύφνιους και στις Σύφνιες. Ήθε η Παναγία η Χρυσοπηγή να προστατεύει τη Σύφνο μας, τις Κυκλάδες μας και ολόκληρο το ελληνικό Αιγαίο πέλαγος μας. Παντέλ Κοϊκέ, η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν, διαρκώς η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ επί 35 χρόνια μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας σταθερά, ποιοτικά,

δικαιώματα οδήγησης υπό το πρίσμα ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου που αφορά την οδική ασφάλεια. Οι Βρυξέλλες προάγουν τη θέσπιση μιας νέας ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης που πρέπει να είναι τυποποιημένη και έγκυρη σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: μια καλημέρα από την Αμοργό και εδώ γιορτάσαμε την ορτή της αναλήψεως. Μεγάλη μέρα μου λέει χθες.
1: Μόλις με πέταξε στον δρόμο του καιρού.
0: Και μετά το κόμμα Καριστιανό περιμένουμε το κόμμα του Αλέξη. Μια καλημέρα από το φίλο μας τον Νικόλα τα Γερσανή και καλό πρωινό έχουμε από τις Μέλανες. Μια φίλη ακροάτρια είχα καιρό να σας πάρω, σας ακούω όμως να ξέρετε. Καλημέρα στις Μέλανες, καλημέρα σε όλους τους Μελανίτες και τις Μελανίτσες.

καλημέρα στο δημαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό, ο οποίος δήμαρχος δουλεύει πυρετοδός, κυρίες και κύριοι. Πυρετοδός δουλεύει ο Δημήτρης Ολιανός και αυτό είναι πραγματικότητα.

0: και μια μελωδία.
1: Καναφυγεία του Σκαραμαγκά επισκέφθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος. Κ. Θεοδωρικάκος, συνοδευόμενος από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων Στελίνα Σιαράπη, συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Αυπηγείων, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για το εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης που βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Και σε παίρνουν μακριά. Γιατί εσύ...
1: Με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας άνοιξαν και τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά και της Ελευσίνας και της Ήρου και χιλιάδες κόσμος τρώει ψωμάκι.
0: Να βγεις στη βροχή και να χορέψεις με ένα σπρωμαντήλι εγώ.
1: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Επίσημος συνεργάτης Μίλε και Γιουρόνιξ. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης με σταθερή πορεία το 1977 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον εξοπλισμό του σπιτιού και του επαγγελματικού χώρου σας. Με πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση εγγυόμαστε ποιότητα, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Στόχος μας είναι κάθε πελάτης να νιώθει πλήρως ικανοποιημένος, γιατί εμάς η εμπιστοσύνη σας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή μας. Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Μαρούλης. Εμπειρία και αξιοπιστία από το 1977. Με χρόνια παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, γνωρίζουμε ακριβώς τι χρειάζεται κάθε πελάτης και το προσφέρουμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Ποιότητα προϊόντων. Συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές ηλεκτρικών ειδών, με προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και δοκιμασμένα για την ασφάλεια και την αντοχή τους. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μήλες στις Κυκλάδες, προσφέρουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο σέρβις. Ανταγωνιστικές τιμές. Η εταιρεία Μαρούλης ως μέλος της Euronics, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ηλεκτρικών ειδών στην Ευρώπη, εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα, ώστε να έχετε πάντα την καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης. Εξυπηρέτηση πελατών. Είμαστε πάντα δίπλα σας πριν και μετά την αγορά, με ανθρώπινη εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες σας. Πέρα από την πώληση ηλεκτρικών ειδών, αναλαμβάνουμε τον πλήρη σχεδιασμό επίπλων κουζίνας και την κατασκευή τους με την εταιρεία Βασιλάκης, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας. Δεν πουλάμε απλώς προϊόντα, σας καθοδηγούμε με βάση τις δικές σας ανάγκες, προτείνοντάς σας τις καλύτερες λύσεις για μέγιστη απόδοση και ασφάλεια. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, στεγνοτήρια, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, σκούπες, σκουπάκια, μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος. Φούρνη μικροκυμάτων. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ακόμα κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας ψύξης θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Παραδίδουμε εμείς ως εταιρεία Μαρούλης απευθείας στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας και αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση της παλιάς σας συσκευής. Παράλληλα, πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας σας συσκευής, δίνοντας όλες τις απαραίτητες και πολύτιμες συμβουλές και προτάσεις για τη χρήση της. Επικοινωνήστε μαζί μας. Μαρούλης, Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Για ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, για κλιματιστικά, για τηλεοράσεις και για ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου 2026.

σιγά σιγά η εκπομπή και σήμερα φτάνει στο τέλος της. Να πούμε ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα σε όσους επικοινωνήσατε μαζί μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα και κλάδες. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε και πάλι μαζί σας και πάλι κοντά σας αύριο Σάββατο. Στις 10 το πρωί. Αυτή η εκπομπή καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα έως και Σάββατο, 10 με 12, πάντα εδώ από τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων και πάντα τους 101,3 FM στέρεο.

0: σας αφήνουμε σε καλά χέρια, σας αφήνουμε στη Δανάη την Κουτελιέρη με την υπέροχη ραδιοφωνική εκπομπή της. Αιγαίο έρωτας τραγουδί, άρωμα γυναίκας με Δανάη Κουτελιέρη και Αιγαίο έρωτας τραγουδί. Στη φίλη και συνάδελφο τη Δανάη, μέσα από την ψυχή μας, μέσα από την καρδιά μας, να ευχηθούμε.
1: Μοιάζεις κι εσύ σαν θαλασσά.
0: Καλή εκπομπή και χρόνια πολλά για τον αγαπημένο της Κώστα που γιόρταζε χθες και δέχθηκε εκατοντάδες ευχές. Στις εκατοντάδες ευχές για τον Κώστα και τις δικές μας ευχές, και εμένα και τη σύζυγου μου και της κόρης μου,
1: και πνίγομαι,
0: μέσα από την καρδιά μας.

0: ακούω.
1: Και με τούτα και με εκείνα και με εκείνα και με τα άλλα λοιπόν, και η σημερινή εκπομπή και το σημερινό Καλημέρα Κυκλάδες έφτασε στο τέλος του. Πριν κλείσουμε, να σας θυμίσουμε ότι χθες στο Καλημέρα Κυκλάδες φιλοξενήσαμε τον κύριο Βαγγέλη Κακλαμάνο και θυμίζουμε ότι το μουσικό σύνολο του Αριάδνη Οδείου Νάξου παρουσιάζει μια ξεχωριστή βραδιά αύριο αφιερωμένη στον Αντώνη Βαρδί σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Βαγγέλη Κακλαμάνου. Αύριο Σάββατο 23 Μαΐου 2026 στις 8 το βράδυ στο Δημαρχείο της Νάξου στην αίθουσα Ιάκωβος Καμπανέλης. Μια βραδιά γεμάτη μνήμες και τραγούδια που σημαδέψανε μια ολόκληρη εποχή, γιατί υπάρχουν τραγούδια που δεν φεύγουν από μέσα μας ποτέ. Σας περιμένουμε. Τον κύριο Βαγγέλη Κακλαμάνο φιλοξενήσαμε χθες εδώ στα στούντιο της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων και στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Από τον Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10. Καλή εκπομπή στη φίλη και συνάδελφο τη Δανάη την Κουτελιέρη. Και μην ξεχνάτε, σας αγαπάμε.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό. Στο τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα να σου πω, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
4: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
3: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
4: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
3: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
4: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
3: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ι.
2: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22850 25137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
3: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

θυμάστε πόση ώρα ήταν Βίλα Δανάη, ραδιοφωνία Κυκλάδων? Καμία σχέση τώρα. Είστε εδώ. Τέλεια. Κι εγώ. Δώστε μου ένα λεπτό.

Live δεν θα πάμε δυνατά τώρα που είμαι εδώ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε κοντά μου. Τίποτα, τίποτα, για όλα αυτά ο Τσίλης και η Κατερίνα Φλεριανού. Ο Σάκης ήταν μαζί μου.

αν το ραδιόφωνο σου και σένα δείχνει 101,3 FM στέρεο και με ακούσε από εκεί, τότε βρίσκεσαι σε ένα από τα μαγικά νησιά των Κυκλάδων. Ξέρεις, ένα από εκείνα τα υπέροχα μέρη που κάποιοι ονειρεύονται τουλάχιστον 360 μέρες το χρόνο για να βρεθούν 4-5. Για να καταλάβεις πόσο ευλογημένος είσαι. Εντάξει, ας τα προβλήματα. Αυτά τα λένε ο αγαπημένος μου Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης και η Μαντώ και ο Νικόδημος πριν και μετά από μένα. Εμείς εδώ μόνο θετικά, μόνο αισιόδοξα. Κοινώς τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Αν όχι, ερχόμαστε εμείς κοντά σου μέσα από το live24.gr. Και όταν λέω κοντά σου, εννοώ σε σένα που είσαι στην Αθήνα, σε σένα στη Θεσσαλονίκη, σε σένα στη Χαλκιδική, στην Κρήτη, στον Εύρο, αλλά και στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και στο Ράδιο Γαλαξία και στον DJ Γιώργο. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα μάλιστα στην Αυστραλία, στο Ράδιο Έλλην και στον Chris Κόμπα, στον Νίκο Φίλα και στον Ελλάς FM στην καρδιά της Νέας Υόρκης και στον MGR My Greek Radio και στον Παναχιώτη και Μάργκο Λάλη. Στην καρδιά του Λονδίνου.

0: λοιπόν και σήμερα ένα απλό πλην τίμιο Σαββατοκύριακο και εύχομαι να μην ακούσουμε τίποτα δυσάρεστο. Πέρασε και η μεγάλη γιορτή του Αγίου Θαλαλέου, πάει και η γιορτή του Κωνσταντίνου και Ελένης. Τι ευχές ήταν αυτές, τι αγάπη αυτή που δεχτήκαμε για τον άντρα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ήθελα να φτάσουμε σε αυτό το κομβικό σημείο να σε ρωτήσω και σήμερα. Και σένα, και σένα, και σένα, και σένα. Είστε έτοιμοι? Πρώτο Θεός Σωτήρη Καραγιάννη. Κλείνουμε μουσικά αυτή την εβδομάδα. Πρώτο Θεός και ο καιρός. Από Δευτέρα ξανά εδώ. Μπορεί να μην κλείσουμε όλη τη βδομάδα κανονικά την επόμενη βδομάδα, καθότι έρχονται οι μεγάλες γιορτές, η γιορτή του κερασιού στο Μετόχι Δυρφίων στην Εύβοια και η παραμονή του Αγίου Πνεύματος στο Ψαθόπυργο στην Πάτρα. Αλλά θα δούμε πρώτα Θεός και ο καιρός. Αυτός παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και τι ωραία ετοιμάζεις, τι ωραία ετοιμάζεις.
1: Πρώτος ερώτας μου για μένα είσαι εσύ. Και όταν φεύγεις αδειό φαίνεται.
0: Μέχρι να φύγω και να διάσει το νησί από την παρουσία μου. Καλημέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Άρωμα γυναίκας, Δανάη Κουτελιέρη και σήμερα live κοντά σου. Γιατί εδώ, ό,τι συμβαίνει είναι live.

Άκου να σου πω ένα μυστικό, Σωτήρη. Μέχρι να πιέσουν πάρα πολύ τα πράγματα και όσον αφορά τα live της Βασιλικής, αλλά και όσον αφορά το Βίλα Δανάη στην Αγιάννα, και κυρίως όσον αφορά την κίνηση που είναι απρόβλεπτη πια στο νησί όσο περνάνε οι μέρες, θα είμαι εδώ κοντά σας. Μαζί μου και σήμερα μόνο η καλύτερη. Γιώργος Γρατσίας, ολοκληρωμένες λύσεις. Καλά, όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία. Πόσα καταλήμματα, πόσες πισίνες ιδεάλες. Πόσα υπέροχα μέρη να μείνεις πια στο νησί μας, πόσα. Κρεοπολείο Base, η σωστή, η δύναμη στο κρέας. Χρόνια τώρα από τότε που ξεκίνησε με την αγαπημένη κυρία Σοφία Σιδερή, το 1900 μακρινό 81, και συνεχίζει τώρα και η Γιάννης Κώστας και Δημήτρης. Ο Δημήτρης γκέστ από το στρατό εδώ, ο Κώστας εορτάζοντας ακόμα καθότι 40 μέρες κρατάει γιορτή, και ο Γιάννης πια είναι υπεύθυνος στη Meat Corner, δηλαδή στη γωνιά κρέατος που πια έχει δημιουργηθεί, και στο Παντοπολείο Base, εκεί όπου η αγαπημένη μας Κυριακή Γεροντάκη μας περιμένει καθημερινά επίσης. Πόσες διακρίσεις για το τυροκομείο Νικόλα Πιταρά, πόσο περήφανη που είναι από την Άξο, που είναι από το χωριό μου, που είναι η αγαπημένος οικογενειακός φίλος, πόση περηφάνεια πια. Εντάξει, δεν είναι και λίγο, το καλύτερο τυρί στον κόσμο. Νικόλας Πιταράς, μην μπερδεύεστε και κυρίως μην ακούτε, εμένα να ακούτε. Και εννοείται εστιατόριο μας εδωπολείο μεταξύ μας. Τσίλης, Σάκης Καραφιλίδης και Κατερίνα Φλαριανού μαζί με τον βραβευμένο νεαρό σεφ. Μεγάλη μεταγραφή του μεταξύ μας φέτος, Τάσο Καραφιλίδη. Εκεί καθημερινά για όλους και για όλα. Μισό γιατί έχω μια παραγγελιά. Νεαρό σεφ. Μεγάλη μεταγραφή του μεταξύ μας φέτος, Τάσο Καραφιλίδη. Εκεί καθημερινά για όλους και για όλα. Μισό γιατί έχω μια παραγγελιά.

Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Καλημέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση, καλό τρίμερο να έχουμε. Άρωμα γυναίκα σε γέωρατα, τραγούδι, Δανάη Κουτελιέρη και ραδιοφωνία Κυκλάδων, τα δικά σου. Μουσικά διαλύματα μέσα στην καθημερινότητά σου από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 12 και έως τη 1.

0: Όχι να το πενευτώ, αλλά αυτό μου το χαρίσανε εκεί στην πλάτσα του Λευτέρη, στα Βιολιά. Αν είπα τριτότε μικρό κοριτσάκι. Όχι, να τα λέμε κι αυτά.
1: Να τα έκανα σκαλάκια, στα χυλάκια σου να φτάσω.
0: Νεκταρία Βασιλάκη, Μαρία Βασιλάκη.
1: Σαν το μαλούσα μου γλυκιά.
0: Μαρία της Κούλας, Νεκταρία της Τιτίκα.

Κάθε Δευτέρα νέες κυκλοφορίες, κάθε Τρίτη και Πέμπτη λατρεμένα νησιώτικα, κάθε Τετάρτη μουσικά αφιερώματα, κάθε Παρασκευή παλιό καλό λαϊκό τραγούδι, κάθε μέρα μουσικές εξαιρέσεις. Και αυτή τη λες εξαίρεση. Πάμε μεγάλο ημιτελικό. Κώστα Σιδερή, εύχομαι κάθε επιτυχία. Από μένα την έχετε.

Να σε αυτά τα υπέροχα μηνύματα που μου γράφει ο Κώστας Σιδερής. Θέλω και τα δικά σας. Facebook και Instagram, Danaiku.gr και 6945-81-51-57. SMS, Viber, WhatsApp και TikTok μαζί. Σωτήρη Καραγιάννη, είσαι μια μαλαγάνα εσύ. Είναι γεγονός ότι ήθελα και αυτό το Σάββατο να σας δω. Αλλά περιμένουμε πώς και πώς μια ευκαιρία να γνωρίσουμε το πανέμορφο νησί της Λίμνου.

Τα ακούτε πως απαντάνε οι σωστοί άντρες οι τίμοι. Μα για να δεις πως αγαπώ. Μόνο αυτό να τις πεις πάει, τέλειωσε. Την έκανες χώμα. Μίλητο φίλε, ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σου. Κώστα Καρανάκη στο Υπουργείο Άμυνας, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ χρονός επίσης. Μαρίνα Πέρου, καλημέρα αγαπημένη. Να χαίρεσαι τον άντρα σου, είχε γενέθλια. Να το χαίρεσαι, να είναι γερός, να σας προσέχει. Λένα Κουλούρη Ρόδη. Υγεία, υγεία, υγεία. Τα είπαμε και προχθές και πολύχρονη. Δημήτρη και Σωτήρη, να τη χαίρεστε.

και αλλάζουμε ξανά. Και ναι, συμφωνώ απόλυτα, Ευγενία. Στην τελική, ρε παιδιά, δεν είμαστε όλοι για όλα. Εγώ, για παράδειγμα, δεν κάνω για δίαιτα. Εγώ, για παράδειγμα, δεν κάνω για γυμναστική. Τζένι Κατσίγιαννη και Βασιλική Κατερίνη. Το επόμενο Σάββατο, πρώτα Θεός, στη μεγάλη γιορτή του κερασιού.

έρχονται στη μεγάλη γιορτή του κερασιού, Σάββατο 30 Μαΐου, στο Μετόχι Δυρφείων. Πες μου ποια δασκάλα σε δασκάλεψε. Δίπλα στη λατρεμένη Τζέννη Κατσιγέννη. Η Βασιλική Κατερίνη στο Νησιώτικο. Σε δασκάλεψε. Ο μοναδικός μου Θεός Γιαννούλης. Έρχονται για μία βραδιά, για πολύ κέφι και χορό μέχρι το πρωί. Γιορτή του κερασιού.

γιατί είναι μερικά ζευγάρια όπως εγώ και ο σύζυγος, όπως η Κατερίνα Φλεριανού και ο Σάκης Καραφιλίδης. Μη σου πω και ο Γιώργος ο Σιδερής και η Κυριακή Γεροντάκη, που η καραντίνα δεν μας έκανε να νιώσουμε καμία διαφορά. Έτσι κι αλλιώς, εμείς ήμασταν συνέχεια μαζί.

Έτσι, Θοδωρή, σας έχει τύχει, λέει, και εσάς να σας μιλούν για ώρα, να λίγα λεπτά να κουνάτε απλά το κεφάλι και να μην έχετε ακούσει τίποτα απολύτως. Έλα, μεταξύ μας τώρα, σας έχει τύχει.

0: Και ξέρεις κάτι, αν είσαι ωκεανός, μην είναι ωκεανός. Να μην γίνεσαι ποτέ λιμνούλα, επειδή κάποιοι απλά δεν ξέρουν να κολυμπήσουν. Και αλλάζουμε. Πάλι ήρθες να μας τρελάνεις. Καλά, για ποιο λόγο άλλο? Ήτανε το μακρινό 1989-90. Ραδιοπληροφορική, Βασίλης Τερλέγκας, ο Σταρ. Τι παρουσιάσεις, τι απονομές, τι χαμός.
1: Θέλω απόψε να χορέψω δυο στροφές, χορό αντρικιό. Το αδικό που έχεις, πώς να αντέξω αφού εγώ

Γιατί να θυμάσαι, ένα όμορφο πρόσωπο θα γεράσει και ένα τέλειο σώμα θα αλλάξει. Αλλά ένας υπέροχος άνθρωπος θα είναι πάντα ένας υπέροχος άνθρωπος.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα

Μιχάλη Καρβάτση, αφιερωμένο στη Στελίδα. Γεωργία, Μαρία Πρεβόλη, Γιώργο. Χρυσούλα Τσολάκη, στην Εύβοια. Νίκο Πολυκρέτη, ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές, αντιδήμαρχε. Μέρι Πέπη, τα φιλιά μου στο κρανίδι. Από

χαραμίζεις άσκοπα. Αυτός που θέλει να είναι δίπλα σου, το ξέρει. Αυτός που θέλει να σε δει, θα βρει χρόνο. Και αυτός που σε θέλει στη ζωή του, πολύ απλά θα σε διεκδικήσει. Δεν χρειάζεται να πιέζεις καταστάσεις, ούτε να κυνηγάς ανθρώπους. Γιατί το ενδιαφέρον, πολύ απλά, φέρνει.

και αλλάζουμε. Εσείς δεν μου είπατε όλα καλά σήμερα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ακόμα αυτός ο πόνος εδώ στο στομαχάκι.

Το καλύτερο κοπλιμέντο στον αιώνα τον άπαντα. Η εκπομπή σου είναι πάντα για φλέβες. Όρομα γυναίκας, δεν άει κουτελιέρι. Καλημέρα είπαμε. Εκπομπές, ειδικά της Παρασκευής, αυστηρώς ακατάλληλες για όλους όσους μόλις τώρα ξύπνησαν.

Και την αγάπη, όταν ένας άνθρωπος σε αγαπάει, σε σέβεται, σε θαυμάζει, σε προστατεύει, σου ζητάει συγγνώμη, σε συγχωρεί. Οτιδήποτε άλλο, απλά δεν είναι αγάπη.

0: Ευαγγελία Μαργαρίτη στην πλάκα της Νάξου, Νικόδημη Νανάση Σεγκαρές, κυρία Σοφία Σιδερή, ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Ελένη Κρασά, εγώ ευχές, εσύ εύκα, μπράβο, μπράβο.
1: Δεν μ' αγαπάς, τώρα που πια δεν μ' αγαπάς.
0: Και αλλάζουμε. Γιατί έχουμε και την New Generation μαζί μας.

Νίκο, είπε ο γιατρός, πόση αναρωτική να σου γράψω. Του λέω, γράψε τα 10 χρόνια και αν δεν νιώθω καλά θα ξαναπεράσω. Αφιερωμένο.

σφινάκι, νερό μόνο εγώ. Οι υπόλοιποι, βότιες λεμόνι και μαύρο τζόνι. Μήπως θα θέλει κάποιος να του συμπληρώσω, να του τα δώσω. Α, τα λεμονάκια μου να μην ξεχάσω σήμερα.

0: Άρε Βασίλη.
1: Για να βγουνε τα άστρα σημερώματα.
0: Ποιος θέει? Ο Σάκης που δεν ήρθαμε.
1: Που

Για να τα πούμε εδώ λίγο με το φίλο μου τον Αντίπα. Αγαπημένη Στέλλα, καλημέρα. Εσείς τι μου είπατε τελικά? Όλα καλά.

0: για πες.
1: Μωρό μου, καλησπέρα.
0: Καλώς το ναι.
1: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
0: Α, τέλεια.
1: Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω.
0: Είναι γεγονός ότι κάνω εκπομπή.
1: Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω
0: γιατί

0: καλησπέρα και κάτι ακόμη.
1: Α, για πες.
0: Συγγνώμη που σε αγαπάω ακόμη.
1: Α, κανείς δεν είναι τέλειος.
0: Κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη.
1: Ο σοφός λαός λέει, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
0: Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω.
1: Γιατί?

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Ήταν η εκπομπή Άρωμα Γυναίκας με την Δανάη Κουτελιέρη στη ραδιοφωνία Κυκλάδα. Εσείς ξέρετε τώρα, τρίτο συνεχόμενο Σάββατο πετάγομαι μία γαλάτσι Αθήνα και επιστρέφω. Πρώτο Θεός και αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου Βασιλική Κατερίνη Λάι.

0: Βασιλική Κατερίνη Live και αυτό το Σάββατο στο αγαπημένο μας στέκι Πατησίων και Γαλατσίου 11. Με ζες και παινιά σας, περιμένουμε να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Σε έναν υπέροχο κλειστό χώρο. Κάνε με τρελαθώ λοιπόν. Νάξο, Γαλάτσι και Μπακ. Ήταν η εκπομπή Άρωμα Γυναίκας με τη Δανάη Φτελιέρη στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Πρώτα Θεός και ο καιρός. Μαζί κανονικά τη Δευτέρα στις 12. Μέχρι τότε, χρόνια πολλά σε όλους όσους γεννηθήκατε. 22, 23 και 24 του Μάη. Επόμενη μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Εύχομαι ένα υπέροχο τριήμερο. Απλό και τίμιο. Χωρίς δυσάρεστα. Και με υγεία, με υγεία, με υγεία. Να ευχαριστήσω πάντα τους αγαπημένους μου χορηγούς. Γιώργος Σιδερής, Ολοκληρωμένες Λύσεις. Βασίλης Φλεργιανός, Κατερίνα Φλεργιανού, Σάκης Καραφλίδης. Αεστιατόριο Μεζεδοπολείο μεταξύ μας. Στυροκομείο Νικόλα Πιτερά. Κρυοπολείο Γιώργος Σιδερής, Base και E. Και Παντοπολείο Bay. Κυριακή Γεροντάκη. Όσο για εσάς που ήσασταν και σήμερα το καλύτερο ακροατήριο ever, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας. Εμείς πρώτο ο Θεός και ο καιρός, τη Δευτέρα στις 12. Μέχρι τότε από τη Δανάη Κουτελιέρη, καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά πολλά, γεια σας.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
2: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
4: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
5: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
4: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
5: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
4: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
5: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
4: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ήλι.
3: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
2: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Λιανέ, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Είναι Παρασκευούλα άλλωστε και όταν είναι Παρασκευή,
0: με
1: όλα
0: ζάχαρη.
1: Είναι καλά, όμορφα και ωραία.
0: Σαν να χαλάει λίγο έτσι, να έχει αρχίσει να χαλάει ο καιρός, να σε ψιλοσκοτεινιάζει.
1: Τον καιρό αμέσως, μου γκρινιάζει, δεν γκρινιάζει τον καιρό. Μια χαρά είναι ο καιρός.
0: Αντιθέτως, δεν με νοιάζει καθόλου. Ο καιρός θα είναι βροχερός.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς.
0: Δεν θα είναι βροχερός σήμερα. Το πρωί έδινε βροχές το απόγευμα, αλλά σήμερα όμως τώρα προς το παρόν, δηλαδή έχει αλλάξει αυτό, έχει μεταφερθεί για την αυριανή μέρα, η οποία θα είναι, ναι, θα είναι βροχερή. Δηλαδή από τις 3 η ώρα τα ξημερώματα θα αρχίσει να ψιλοβρέχει. Θα είναι βροχερή σίγουρα η μέρα η αυριανή, θα είναι σίγουρα συννεφιασμένη η Κυριακή. Ίσως και να μην βρέξει, μην το δένετε κόμπο, παιδιά. Μην το δένετε κόμπο. Αλλά εντάξει, θα είναι ψηλό φινό.
1: Ναι, παιδιά, μου
0: για
1: δεν είναι οτιδήποτε, θα είναι κάτι άλλο σιγά τώρα και θα χαλάσετε τώρα.
0: Ναι, τώρα δεν έχουμε βρει τέτοια προβλήματα εμείς. Δεν έχουμε καθόλου
1: προβλήματα.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, να μην ξεχνιόμαστε. 101,3.
1: Έτσι, 101,3 είναι η Μαντός του Νάρη και ο Νικόλαος Λιανός. Είμαστε Κυκλάδες on air, Δευτέρα Παρασκευή. Μία με τρεις, τα γνωστά και μία εξαιρετικά για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είτε μιλάμε για το θέμα του τηλεφώνου 2285-024-926, είτε μιλάτε για τα social media, Μαντός του Νάρα ελληνικούς χαρακτήρες, Νικόδημος Λιάνος ελληνικούς.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε το Instagram Αδαμαντίας του Νάρα και Naxos Press. Έχουμε κάτι trend, κάτι TikTok, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι κάτι Instagram, τα είπαμε. Οπότε σημασία είναι να μπορείτε να επικοινωνείτε με κάποιο τρόπο. Ελάτε από εδώ, είναι στη μήλη από πάνω. Ποια είναι η οδός
0: κοντολέοντος, έτσι.
1: Ναι,
0: μεγάλη λεωφόρο.
1: Μεγάλη λεωφόρο, ναι.
0: Που οδηγεί στο λιμάνι.
1: Α, εσύ έχει τον καφέ. Ναι, εντάξει, έχει τον καφέ. Επειδή έχει κι άλλο από εκεί, γι' αυτό μήπως είχε περισσέψει τίποτα να πίνω εγώ. Μπράβο, είδε, ναι, γι' αυτό. Και από εκεί πέρα, μια χαρά είμαστε. Θέλουμε και ένα καφέ. Ο Φρούντ Λαγογέννη μα φέρει ένα καφέ, δεν είναι κακό. Εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Πε να πεταχτούν μια βόλτα.
1: Το πολύ πολύ να φέρουμε. Να πεταχτεί και από το My Market, να πάρει κάτι, να το φέρει από εδώ ή από το πώ θέλουν το άλλο. Το φρονολογείο για τον ήμουν. Το πολύ πολύ που και ένα πιτάρα να φέρει, δεν πα πειράζει.
0: Μια γραβιέρα, γιατί πάει με το καφέ.
1: Κάτι είναι γι' αυτό. Ναι, πάει, δεν πάει.
0: Πες το ψέματα. Όλα μπορούμε να τα ταιριάξουμε.
1: Ναι, όλα καλά, όλα καλά.
0: Λοιπόν, 22 μήνα σήμερα, 22 Μαΐου 2026. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα γενικά?
1: Πολύ όμορφα, πάρα πολύ.
0: Ποια ήταν η είδηση που σου έκανε σήμερα έτσι πολύ μεγάλο?
1: Πιο μεγάλη είδηση που έκανε σήμερα. Το ότι δεν είναι προϊόν σεισμού η όλη μυρωδιά, δεν είναι προεόρτιο σεισμού.
0: Σας άπιο αυγό, λέει, μύριζε.
1: Ναι, αυτό. Γιατί αυτό που είναι από τη... όταν έγινε σεισμός το αέριο είναι αόσμο. Οπότε δεν έχει σχέση με αυτά. Γιατί κάποιοι βγήκαν ότι έρχεται μεγάλο σεισμός και κάτι τέτοιο. Και ιστορίες. Βγήκε ο κ. Παπαδόπουλος, νομίζω, και είπε ότι δεν είναι σεισμός. Μην αγχώνεστε.
0: Δεν έχει γύρω πουθενά.
1: Ναι, δεν έχει τίποτα.
0: Οπότε είμαστε μια χαρά. Άρα ηρεμούμε.
1: Είναι
0: όλα καλά, είναι όλα υπό έλεγχο. Προφανώς κανένα δεξαμενόπλιο θα έκανε καθαρισμό. Χρησιμοποιούν, λέει, κάτι πράγματα, κάτι αυτά που είναι αέριο αυτό που αναδύεται μια μυρωδιά, τέλος πάντων, και το πήρε ο αέρας και το πήγε εκεί προς την παραλία και αυτό. Και
1: χαζομάρες. Έγινε αυτό. Δεν έχουμε τι να κάνουμε και
0: πρωτεύουμε. Επίσημη όμως ανακοίνωση για το τι ακριβώς συνέβη δεν έχουμε.
1: Όχι.
0: Δηλαδή ακόμα δεν έχουμε καταλήξει.
1: Είπαμε. Κάποια χρόνια έβρισκες και τι ώρα είχες πάει τουαλέτα. Τώρα δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα.
0: Είπαμε. Στην εποχή του κορονοϊού, έτσι.
1: Ναι, τώρα
0: και,
1: δεν
0: και τι έχεις φάει, Πανακόριζο, το προηγούμενο βράδυ. Τα πάντα όλα.
1: Αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η μέρα ξημέρωσε και έχουμε καλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε σε εξέλιξη έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, γιατί υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με θέματα πυροπροστασίας, νομίζω, αλλά είναι έκτακτη, οπότε το κάνουν τώρα μία με τρεις. Ένα θέμα είναι και είναι και διαπεριφοράς, οπότε νομίζω λύνεται γρήγορα. Σε εξέλιξη έχουμε την εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών, αλλά το όριο είναι 151 ψήφοι, αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ, είχαμε και κάτι κοντρούλες. Γενικότερα στις τελευταίες μέρες ανεβαίνει η θερμοκρασία αρκετά στη Βουλή.
0: Πώς ξεκίνησες με τη Μαρία Καριστιανού?
1: Εντάξει, αυτό είναι επειδή είναι τώρα, ρε παιδί μου. Γίνεται σε κλίπαμε, τώρα είναι σε αυτό. Η Καριστιανού ήταν χτες. Τελείωσε το 24ωρο.
0: Το θέμα τη ημέρα σήμερα.
1: Το θέμα τη ημέρα
0: ήταν στις 27 του μήνα ή.
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή έχει online εξεταστική Βουλή, οπότε αναγκαστικά είναι αυτό τώρα. Το άλλο είναι χτες έγινε, τα πούνερα, το τι γίνεται. Αλλά είπαμε, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Λιανέ. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή, τώρα.
1: Τώρα είναι.
0: Live.
1: Έχουν live. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Α, τι έχουμε? Απαγόρευση χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλικούς.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αν θέλουμε να ψάχνουμε ποιο είναι το θέμα της ημέρας, πραγματικά το θέμα ημέρας είναι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατών εφετών για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα,
0: ο Άριος Πάγος
1: ναι, εξετάζει την ανέρεση αποφυλάκησης.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω ότι είναι από αυτές τις ημέρες που δεν πρέπει να αισθάνεται και πολύ υπερήφανη η δικαιοσύνη για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο εγκέφαλος
0: 27 νομίζω φορές ισόβια
1: 27
0: ήταν,
1: ισόβια, και 17, 27 ό,τι και αν είναι
0: μου έχει μείνει,
1: στα 15 χρόνια 16, 20 πόσα είναι τον αφήνουν ελεύθερο. Νομίζω ότι
0: ο
1: 24
0: αρχηγός,
1: χρόνια.
0: Έτσι,
1: και είναι ο αρχηγός. Έτσι. Με την ίδια λογική, γιατί δεν βγαίνει. Έχουν βγει όλοι, νομίζω. Έτσι. Αυτός ήταν ο τελευταίος.
0: Νομίζω.
1: Που ήταν μέσα. Όπως και να έχει, έχει καταδικαστεί 17 φορές ισόβια για την εγκληματική οργάνωση της 17 Νοέμβρη. Το Συμβούλιο Εφετών του ανοίγει την πόρτα της φυλακής περίπου ένα χρόνο νωρίτερα από τη λήξη ποινής του. Σημειώνεται ότι οι πολυισοβίτες αποφυλακίζονται μετά από 25 χρόνια πραγματικής έκθεσης ποινής. Mm. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε και αν κάνεις.
0: 25 χρόνια θα φας.
1: Είναι 25 χρόνια το μάξιμο.
0: Αυτό.
1: Που θα εκτίσεις.
0: Αυτό το ισόβια, τι ρόλο παίζει.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, γιατί το λέμε αυτό. Τόσες φορές ισόβια και είναι και πολλές φορές. Δηλαδή, το ισόβια τι ρόλο παίζει. Δεν το κατάλαβα ποτέ.
1: Και συγγνώμη, γιατί παραμένει στη φυλακή ο Κουφοντίνας και τα αδέλφια Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός.
0: Α, είναι στη φυλακή ακόμα.
1: Αυτοί παραμένουν. Γιατί.
0: Ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν
1: αυτοί είναι... έχουν πάρει παραπάνω ισόβια, δηλαδή
0: δεν
1: από
0: ξέρω,
1: 17.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά. Και δεν ξέρω πώς λειτουργεί όλο αυτό. Δηλαδή, τόσες φορές ισόβια και τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Το ισόβια δεν είναι ισόβια. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει να είναι και τόσα χρόνια, θα πρέπει να είναι ισόβιο. Δεν ξέρω. Η νομοθεσία τη συγκεκριμένη.
1: Είχαν
0: και το...
1: προηγηθεί 4 απορριπτικές απαντήσεις, αυτή είναι η πέμπτη του, η οποία είχε υποβληθεί τον περασμένο Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα και στην τελευταία αίτηση, η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική προς το αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα την υιοθέτησε.
0: Να, ωραιότατα.
1: Για μένα πάντως είναι ένα μικρό μεγάλο σκάνδαλο, δεν ξέρω, ναι, τι είναι, όσο και αν εκνευρίζεται τη δικαιοσύνη, γιατί ρε παλικάρια, καθάρισε κόσμο. Εγώ το βίωσα από κοντά, γιατί και τους είχα γνωρίσει, έστω και κατά λάθος.
0: Τους είχες γνωρίσει.
1: Ναι, κατά λάθος.
0: Όχι, τώρα μας τα λες αυτά.
1: Όχι, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Είναι το γνωστό ανέκδοτο που λέω. Το γνωστό ανέκδοτο που λέω. Όταν έγινε, πριν βάλουμε στο παιχνίδι και τον καλεσμένο μας, έτσι κι αλλιώς κάθεται ακόμα, το απολαμβάνει. Είναι γνωστό το ανέκδοτο με το εστιατόριο 11, ψητοπολείο 11, που ήταν στη γειτονιά μου, στα Θυμαράκια.
0: Ήταν στέκι.
1: Ήταν το στέκι τους που μαζευόντουσαν και βλέπανε ΑΕΚ, γιατί ήταν ΑΕΚτζίδες. Όσο επί το πλείστον, το 90%.
0: Ζευγόλι.
1: Οπότε κάθε Κυριακή ερχόντουσαν, καθόντουσαν σε δύο τραπεζάκια, 7-8 άτομα ήταν και βλέπανε τους αγώνες, φανατικοί, κάναμε πλάκα μαζί τους.
0: Αλήθεια τώρα. Είχε, ναι, δηλαδή και προσωπική επαφή με την έννοια
1: προσωπική,
0: του.
1: Προσωπική, παιδί μου,
0: όχι, ναι, εννοώ, είσαι δίπλα στο.
1: 7-8 άτομα ήταν και βλέπανε τους αγώνες, φανατικοί, κάναμε πλάκα μαζί τους.
0: Αλήθεια τώρα. Είχε, ναι, δηλαδή και προσωπική επαφή με την έννοια
1: προσωπική,
0: του.
1: Προσωπική, παιδί μου,
0: όχι, ναι, εννοώ.

0: σύλληψη. Γέμισε όλη η γειτονιά, γέμισε περιπολικά. Χαμός. Βγήκαμε έξω
1: και τι έγινε τώρα.
0: Ναι, οπότε με κορυδεύανε μετά στη δουλειά γιατί του έλεγα παιδιά μου, λέγανε καλά, είσαι ηλίθιος. Οπότε πηγαίνω στο πιστοπολείο το επόμενο βράδυ και μου λέει, τα άμαθε. Λέω, τα άμαθα. Μου λέει, είσαι και δημοσιογράφος. Λέω, τι, γιατί τι έκανε. Μου λέει, του είχαμε εδώ πέρα δύο χρόνια, του ταΐζαμε, του φωτίζαμε και δεν ξέραμε ποιοι είναι.
1: Πίνατε μαζί, πλέον ο λόγος.
0: Λέω, συγγνώμη, εσύ του ήξερε.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, έλα να πάμε λίγο σε ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα
0: για να βάλουμε στο παιχνίδι και το καλεσμένο μας.
1: Εννοείται. Ναι.

0: φωνή είναι από τους ανθρώπους που δεν χρειάζεται να του πεις, ξέρεις, να είσαι κοντά στο μικρόφωνο,
1: όχι,
0: αυτό,
1: ξέρει,
0: το ένα, το άλλο.
1: Δεν χρειάζεται
0: καμία εισαγωγή απολύτως.
1: Μπράβο, ναι.
0: Διότι είναι.
1: Ναι, είναι. Τη δουλειά είναι, τα ξέρει όλα.
0: Με ένα μικρόφωνο συνέχεια στο χέρι, με ένα μουσικό όργανο, τέλος πάντων. Άνθρωπος της τέχνης.
2: Πώς τα λέτε, πώς τα λέμε.
0: Με θαυμάζεις κι εσύ.
2: Δεν το συζητώ. Με καλύπτεται πλήρως.
0: Καλώς ήρθες, Βαγγέλη. Βαγγέλης Κακλαμάνος μαζί μας.
1: Σωστά. Θα μιλήσουμε
0: πολύ
1: για ένα θέμα που έχει να κάνει με μουσική, έχει να κάνει με διδασκαλία, έχει να κάνει με παιδιά, έχει να κάνει με ένα μίνι απολογισμό δράσης.
0: Ναι.
1: Και γιατί νομίζω ότι είναι απολογιστική θα είναι
0: να κάνει
1: όλοι.
0: Με Αριάδνη Οδείο, να
1: Αριάδνη Οδείο. Βέβαια, η πρώτη απορία που δημιουργείται και η πρώτη ερώτηση που σου έρχεται είναι το πολύ απλό. Πόσο καιρό λειτουργεί το Αριάδνη?
2: Από το 1993.
1: Λες,
0: είναι τόσα χρόνια.
2: 36, σωστά.
1: 33.
0: Εγώ 33, συγγνώμη, 33. Σχετικά πρόσφατη όλη αυτή. Ναι.
2: Ναι, είναι από το 1993, 33 συναπτά έτη είναι στις επάλυξεις της μουσικής της Νάξου. Μάλιστα. Και όχι μόνο.
1: Ναι, ξέρεις, το παράξενο είναι ότι δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, το άκουσα πριν από 5 ή 6 χρόνια κάποια στιγμή. Δεν ξέρω κατά πόσο το ξέρουμε όλοι στην Άξο. Ίσως γιατί έχουμε συνηθίσει τα οδεία να έχουν έτσι ένα...
0: να είναι πιο όλιο, έτσι, πιο αναβαθμισμένο.
1: Ναι,
0: μια δομή πιο αναβαθμισμένη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, να μην είναι... Ναι,
0: έχει οδείο,
1: να είναι ένα κλασικό κτίριο, ξέρεις, κάπως έτσι να είναι, να έχει μια πιο επαφή, ξέρεις.

0: Μετά την τελευταία έγινε ανακαίνιση, έγινε υπέροχη, είναι υπέροχο δηλαδή αυτό που βλέπουμε όταν περάσουμε δηλαδή, από το Αριάδνη Οδείο, στο σημείο που είναι. Είναι με το φωτισμό του, με την πέτρα, δηλαδή έχει πλέον πάρει άλλες διαστάσεις.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω καν που βρίσκεται.
2: Ναι. Θα το πούμε αυτό.
0: Ναι, θα το πούμε. Βεβαίως θα το πούμε. Είναι το σημείο. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο το σημείο, αλλά είναι από τότε που λειτουργεί είναι εκεί. Δηλαδή, μιλάμε για 33 χρόνια στο ίδιο σημείο. Απλά έχει αλλάξει όψη, έχει αλλάξει μορφή, προς το καλύτερο εννοείται. Και για εμάς που βρισκόμαστε εκεί.
1: Είναι δίπλα στο γυμνάσιο.
0: Ναι, στην πίσω.
1: Στην είσοδο του δεύτερου γυμνασίου.
0: Μπράβο, εκεί ακριβώς. Ναι.
2: Ωραία, τι σημαίνει λοιπόν για έναν τόπο, για μια μικρή κοινωνία, να έχει οδείο και να επενδύει στη μουσική εκπαίδευση, κυρίως των παιδιών, έτσι, γιατί... Είναι πολύ σημαντικό
1: συνήθως
2: αυτό.
1: Παιδιά θα είναι.
2: Μιλάμε συνήθως για αθλητισμό, για μουσική, εκεί που πρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά, να μην πηγαίνουν αλλού.
0: Υπάρχουν και μικρά παιδιά, υπάρχουν και μεγάλα παιδιά.
2: Και μεγάλα παιδιά, εννοείται. Να ξεκινήσουμε από τα μικρά παιδιά.
0: Θα ξεκινήσουμε από τα μικρά. Τι σημαίνει, το είπατε κι εσείς, ότι επενδύουμε στη μουσική. Δηλαδή, στην ουσία, το Αριάδνη Οδείο από το 1993 επενδύει στη μουσική εκπαίδευση, στην παιδεία. Στη παιδεία των παιδιών που θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική ενεργά. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα 33 χρόνια, έχουν περάσει αμέτρητη μουσική. Κάποιοι ασχολήθηκαν, συνέχισαν, κάποιοι απλά για χόμπι, όμως την παιδεία την πήρε. Την έχουν την παιδεία. Τις βάσεις δηλαδή τις έχουν. Ακόμα και αυτοί που δεν ασχολούνται επαγγελματικά με τη μουσική, που πέρασαν από το Αριάδνη Οδείο, το έχουνε.
2: Νικόδημε, αν μου επιτρέψεις λίγο πάνω σε αυτό που λέει ο Βαγγέλης τώρα. Πώς μπορεί να επηρεάσει τη ζωή του καθενός μας η μουσική παιδεία? Δηλαδή, έρχεται στο μυαλό μου, λέμε οδείο. Σε μένα στο μυαλό μου έρχονται νότες, έρχονται πατήματα, έρχονται... Πώς μπορεί να επηρεάσει τη ζωή και τη σκέψη, τον τρόπο σκέψης του καθενός μας η μουσική παιδεία που μπορεί να αποκτήσει?
0: Να πάω λίγο πίσω, δράτω με τις ερώτησεις, ότι... στην ουσία φεύγει η σαπουνοποίηση του μυαλού. Πώς? Από το τάμπλετ, από το κινητό, από την τεχνολογία αυτή την οποία είναι η πτυχή της τεχνολογίας που δεν τη θέλουμε. Και αρχίζει σιγά σιγά να καλλιεργείται ο νους με τις νότες και όχι μόνο. Δηλαδή δεν είναι ότι πρέπει απαραίτητα ο μαθητής να μπει στις νότες. Πρέπει. Δεν το συζητώ, έτσι. Όταν θέλουμε να μιλάμε για μουσική παιδεία, σωστή μουσική παιδεία, μιλάμε για νότες. Ότι πρέπει να ξέρουμε να διαβάζουμε. Υπάρχει όμως και το εμπειρικό, έτσι. Δεν θα βάλουμε τροχοπέδι στον μαθητή.
2: Ναι,
0: αποκλειστικά. Γιατί υπάρχει, είναι η θέληση, είναι αυτό το μεράκι που λέμε. Δηλαδή για να έρθει το κάθε παιδί να μάθει το μουσικό όργανο και μόλις λοιπόν του δώσεις 2-3 νότες και του πει πρέπει να τις μάθεις, σε κοιτάζει λίγο περίεργα και σου λέει τώρα τι, εγώ θέλω να μάθω. Ναι, οπότε εκεί, σαν δάσκαλοι, πρέπει να μάθουμε να λυσόμαστε και να δώσουμε αυτό που θέλει το παιδί, ώστε να το εξελίξουμε, να το πάμε παρακάτω στο επόμενο.
2: Να το προσωποποιήσει, είναι το κουστούμάκι του κάθε παιδιού.
0: Ακριβώς.
2: Ή του κάθε.
0: Και αυτό προσπαθούμε και κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε. Εγώ είμαι 23 χρόνια στο Αριάδνη Οδείο.
1: 23 χρόνια, μια ζωή.
0: Άφησα την Αθήνα.
1: Κατά ψέματα, μια ζωή.
0: Άφησα την Αθήνα και ξεκίνησα από το 0. Εδώ. Ξανά.
1: Ωραία. ποια θεωρείτε ότι είναι η καλύτερη ηλικία για να αρχίσει κάποιος να ασχολείται με τα μουσικά όργανα, όταν θέλει να μάθει κάτι? Γιατί ξέρεις, στην επαρχία και τη δική μου γενιά, που είμαι λίγο πιο μεγάλος, είχαμε μία τάση, όλα τα μαθαίνουμε μικροί, δηλαδή από 7-8 χρονών αρχίζουμε να μαθαίνουμε, αλλά μετά, όταν αρχίζουμε, περνάσαμε τα 12-13, τα ξεχνάγαμε, τα παρατάγαμε, δεν μας ένοιαζε και όλα τα υπόλοιπα.
0: Άρχισε η εφηβεία, άρχισαν άλλα τα
2: υπόλοιπα. Και όλα λέγανε εντάξει, το παιδί δεν το είχε, δεν είχε την τάση.
0: Δεν είχε το ταλέντο.
2: Το
0: ρίχνουμε στο ταλέντο, αλλά όλοι έχουμε ταλέντο.
2: Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση.
0: Στο Αριάδνη Οδείο λειτουργούν προπαρασκευαστικά τμήματα για μικρά παιδιά που αρχίζουν και γνωρίζουν, δηλαδή 4 χρονών, και αρχίζουν και γνωρίζουν τη μουσική μέσα από τους ρυθμούς. Ρυθμολογία, τραγουδάκια, όχι νότες, έτσι δεν μπορεί 4 χρονών, αλλά αρχίζει σιγά σιγά και αναπτύσσει την κριτική, δηλαδή να αρχίσει να επιλέγει ότι αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει, ναι, θα παίξω το κρουστό αυτό, όχι θα παίξω το άλλο κρουστό. Δηλαδή αρχίζει σιγά σιγά και κάνει, διαχωρίζει.
1: Από τι μου αρέσει, τι μου αρέσει.
0: Ναι, από 4 χρονών. Παίζει, γιατί είναι παιχνίδι. Δηλαδή, στην ουσία δίνουμε στα μικρά παιδιά, μετά από προπαρασκευαστικά τμήματα, την ουσία του παιχνιδιού. Ότι πρέπει να το δει σαν παιχνίδι και σιγά σιγά να αρχίσει να πατάει τα βήματάκια, τα σκαλοπατάκια, να αρχίσει να ανεβαίνει. Στα 6-7 αρχίζει θα επιλέξει στην ουσία τι όργανο θέλει να ακολουθήσει. Μπορεί και τίποτα. Υπάρχει, ναι, και αυτό.
2: Εντάξει, υπάρχει και αυτό.
1: Δίνουμε το δικαίωμα να επιλέξει το τίποτα.
0: Βεβαίως.
2: Αν δεν θέλει.
0: Βεβαίως. Γιατί να σας πω, δεν έχει νόημα ένα παιδί να έρθει να κάνει μουσική χωρίς να το θέλει.
2: Δεν θα το κάνει, θα είναι ημίμετρο.
0: Βέβαια, είναι ημίμετρο.
1: Μπορεί στα 7 ένα παιδί να μ' αρέσει.
0: Ναι. Έχω αρκετούς μαθητές που το είπαν στα 7.
2: Και
0: συνειδητά.
2: Επειδή είπατε ότι ήσασταν πριν από 23 χρόνια στην Αθήνα, ποια είναι, αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται στο κομμάτι αυτό τα παιδιά της επαρχίας σε σχέση με τα παιδιά ενός μεγάλου αστικού κέντρου? Δεδομένου ότι ζούμε στην Άξο, που είναι ένα νησί, στο οποίο λένε πρώτα μαθαίνουμε να χορεύουμε και να τραγουδάμε και μετά να περπατάμε, έτσι.
1: Εντάξει, αυτό είναι σε ένα χωριό.
2: Δεν έχει σημασία, όλη η Άξο είναι
0: σε ένα χωριό. Συγκεκριμένο χωριό.
2: Κινίδαρος.
0: Στον Κινίδαρο, ναι. Κινίδαρος. Εγώ 23 χρόνια μένω εκεί.
2: Στον Κινίδαρο.
0: Δεν μένω, ναι.
2: 23 χρόνια χορεύω εκεί.
0: 23 χρόνια χορεύω εκεί και παίζω εκεί. Να σας πω, είναι τελείως διαφορετική η νοοτροπία. Είναι το ίδιο αντικείμενο, η ίδια σκέψη, αλλά είναι διαφορετική νοοτροπία. Τα παιδιά της επαρχίας, της νησιωτικής περιοχής επαρχίας, τέλος πάντων, και της Αθήνας.
2: Ναι.
0: Είναι λίγο πιο open mind, πιο ανοιχτό μυαλά στην επαρχία. Όχι στην Αθήνα. Στην Αθήνα είναι λίγο πιο focus σε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει κλασική μουσική, όταν ήμουν εγώ. Ήταν η κλασική μουσική, τέλος. Δηλαδή, αν δεν κάνεις την κλασική μουσική, μην κάνεις τίποτα. Τώρα έχει αρχίσει λίγο και ανοίγουν οι ορίζοντες και με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν δημιουργηθεί, τα πανεπιστήμια με τις παραδοσιακές μουσικές. Και στην Αθήνα υπάρχει αυτό. Υπάρχει η ηλεκτρική κιθάρα που έχει αρχίσει και διαδίδεται περισσότερο, δηλαδή ανεβαίνει.
2: Ανεβαίνει, ναι, η ηλεκτρική κιθάρα.
0: Ανεβαίνει αρκετά,
2: όντως,
0: πάρα πολύ. Και η δημιουργία συγκροτημάτων, δηλαδή οι φιλίες, ότι παίζω κιθάρα, παίζεις μπάσο. Τα κρουστά.
1: Μαθητής.
0: Ναι. Καλώς το...
2: Ο μαθητής.
0: Καλώς το μαθητή μου.
2: Ο μαθητής.
0: Το Θοδωρή μου.
2: Καλώς, ο Θοδωρής. Ο Μιχάλης που είναι.
0: Οπότε έχουμε διαφορετική νοοτροπία.
2: Ναι.
0: Τελείως. Εδώ υπάρχει και λίγο περισσότερο η αίσθηση της παράδοσης, ότι πρέπει να κάνουμε βιολί, παραδοσιακό βιολί, να μάθουμε δηλαδή την παράδοσή μας, το λαούτο που έχουμε στο Δίο, και το βιολί, δηλαδή, και το βιολί παραδοσιακό, βιολί, και βεβαίως και λαούτο, και η λαϊκή κιθάρα έχει μπει πλέον μέσα στο...
2: Η λαϊκή κιθάρα. Η κλασική, δηλαδή, η κιθάρα...
0: Η λαϊκή κιθάρα, δηλαδή, όταν λέμε λαϊκή, όχι κλασική. Η κλασική είναι κλασική.
2: Ναι.
0: Η λαϊκή κιθάρα είναι και το είδος το οποίο θα παίξει, δηλαδή θα ασχοληθεί μάλλον. Είναι ηλεκτροακουστική, ακουστική, αυτό... Σε αυτό...
1: Για μένα αυτά είναι.
0: Ναι. Okay. Μπήκα λίγο πιο εξειδικευμένα.
2: Καλά κάνετε, πολύ καλά κάνετε.
1: Καλά κάνετε, ναι, γιατί είναι ωραία πράγματα αυτά.
2: Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Θεωρώ ότι ενδεχομένως υπάρχουν φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτριες, που δεν το έχουν σκεφτεί το παιδάκι τους να ασχοληθεί με τη μουσική, να το ψάξουν λίγο αν έχουν κάποια κλίση προς αυτό το κομμάτι. Και ίσως αυτό να είναι και ένα έναυσμα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είναι.
2: Ένα έναυσμα.
0: Όλα τα παιδιά έχουν ταλέντο.
2: Εγώ θεωρώ. Ερώτημα. Ήθελα να ρωτήσω εάν είναι κάτι έμφυτο, το έχει κάποιος μέσα του, είναι έμφυτο, υπάρχει δηλαδή χρειάζεται ταλέντο, χρειάζεται δουλειά ή χρειάζονται και τα δύο, ή χρειάζεται μόνο το, δεν χρειάζεται να έχεις ταλέντο αλλά αν δουλέψεις.
1: Κυρία, επειδή εγώ είμαι με τα αθλητικά και τα ξέρω, χρειάζονται και τα δύο, τώρα στη μουσική δεν ξέρω, αλλά
0: είναι ακριβώς το ίδιο, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και στα αθλητικά και οπουδήποτε πρέπει να έχεις και το ταλέντο και τη δουλειά. Υπάρχουν παιδιά που έχουν καταπληκτικό ταλέντο, δηλαδή είναι απεριόριστο, λέω εγώ, ταλέντο, και δεν χρειάζεται δουλειά.
2: Ναι.
0: Χρειάζεται όμως.
2: Πώς θα γίνεις καλύτερος?
0: Δηλαδή, okay, έχω μαθητές που ακούνε και αμέσως το βγάζουν.
2: Ναι.
0: Δηλαδή παίζουνε. Αυτό είναι ταλέντο. Είναι έμφυτο ταλέντο, δηλαδή δεν το συζητώ. Αλλά αν δεν το δουλέψεις, αν δεν κάνεις δουλειά πάνω σε αυτό που έχεις ακούσει, όσο ταλέντο και να έχεις, δεν κάνεις τίποτα.
1: Τώρα τι μου θυμίζει τώρα, έτσι. Sorry, παρέμβαση τώρα αυτό. Ναι. Η ταινία με τον Έλτον Τζον την έχετε δει. Την έχουμε δει όλοι. Νομίζω τελευταία που βγήκε πριν από 2 χρόνια που ήταν ο Έλτον Τζον. Λοιπόν, ο Έλτον Τζον ήταν έμφυτο ταλέντο. Ωραία. Και είχε εκπληκτική ακουστική. Πηγαίνει να δώσει εξετάσεις. Ωραία. Και του λέει η δασκάλα, θα παίξει αυτό το κομμάτι.
2: Ναι.
1: Και αρχίζει να το παίζει. Η δασκάλα έχει μείνει, έχει πάθει σοκ, γιατί ήταν να πάει στη Βασιλική Ακαδημία.
0: Ναι, ναι. Uh-huh.
1: Παθαίνει σοκ. Αρχίζει να παίζει και ξαφνικά σταματάει. Έτσι, όπως είπε, μόνο στην κορύφα σταματάει. Και μένει έτσι. Η δασκάλα του λέει, τι έπαθες? Δεν ξέρω άλλο.
2: Δεν ξέρω άλλο.
1: Ο τύπος είχε ακούσει, είχε μάθει.
2: Μέχρι ένα κόμμα, ένα σημείο.
1: Απίστευτα, το έπαιζε, δηλαδή σαν να το έπαιζε καλύτερα από αυτόν που ήξερε.
0: Μέχρι ένα σημείο.
1: Δεν είχε κάνει ποτέ. Δεν είχε πάει ποτέ πουθενά. Απλά είχε ακούσει τον πατέρα του, νομίζω, που έπαιζε, αν δεν κάνω λάθος. Και το έπαιζε καλύτερα από τον πατέρα του, χωρίς καν να κάνει τίποτα. Δεν είχε πάρει κανένα μάθημα. Και έπαιζε αυτό. Και μετά σταματάει, γιατί μόνο αυτό ήξερε. Του είχε αποτυπωθεί στο μυαλό. Μόνο αυτό.
0: Αυτό όμως είναι η συνέχεια, δηλαδή, του ταλέντου. Του
1: έμπειρου, ναι,
0: του
1: ταλέντου. Μετά,
0: δηλαδή, μετά πρέπει λοιπόν να δουλέψεις το παρακάτω. Δηλαδή θα το ακούσεις και να το ολοκληρώσεις.
2: Ναι.
0: Απλά όταν έχεις έμφυτο ταλέντο, η δουλειά είναι λιγότερη που θα κάνεις από ότι να έχεις λιγότερο ταλέντο. Γιατί όλοι έχουμε ταλέντα. Ξαναλέω ότι όλοι έχουμε ταλέντα.
2: Ταλέντο, αλλά, το ξέρουμε,
0: ναι, ταλέντο
2: έτσι,
0: υπάρχει, αλλά είναι λιγότερο, είναι περισσότερο, είναι τεράστιο, είναι άφθονο.
2: Ναι.
0: Και χρειαζόμαστε λιγότερη δουλειά, περισσότερη δουλειά, ανάλογα δηλαδή αυτό που έχουμε.
2: Αυτή τη στιγμή στο Αριάδνιο, πόσα περίπου παιδιά, γιατί έχουμε ξεκινήσει με τα παιδιά ούτως ή άλλως, γιατί θα πάμε και στα μεγαλύτερα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
2: Πόσα παιδιά περίπου
1: έχετε?
2: Ναι.
0: Συνολικά μιλάμε, έτσι.
2: Ναι.
0: Είναι, αριθμούμε πάνω από 100. Είναι 120,
2: είναι τόσο,
0: ναι, ναι. Είναι 120 παιδιά.
1: Σε όλα τα επίπεδα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μιλάμε από τους αρχάριους μέχρι και τους μεγάλους.
2: Και τι
0: μεγάλους
2: μπορεί κανείς να μάθει από μουσικά όργανα?
0: Από μουσικά όργανα μπορεί να μάθει βιολί, κλασικό βιολί, ναι, παραδοσιακό βιολί. Μπορεί να μάθει κιθάρα, κλασική, ναι, λαϊκή κιθάρα, λαούτο, τουμπελέκι,
2: ναι,
0: κρουστό. Μπορεί φωνητικά, mm-hmm, και... Πώς? Ναι, και μπουζούκι.
2: Μπουζούκι.
0: Και το Θοδωρή, μπράβο.
2: Ο Θοδωρή.
1: Μπουζούκι.
0: Πιάνο.
2: Εσύ μπουζούκι, ε.
0: Πιάνο. Πιάνο. Πιάνο.
2: Μπουζούκι, Θοδωρή.
0: Όχι.
2: Τι?
3: Ελφός μου παίζει μπουζούκι.
2: Α, εσύ. Εντάξει, εσύ κιθαρά. Ο κιθαρίστας.
3: Ωραία. Ναι. Αυτά είναι τα ωραία.
0: Πιάνο.
2: Ναι.
0: Δηλαδή το αντίστοιχο του... Του λαϊκού,
1: του, mm-hmm,
0: ναι, του λαϊκού θα λέγαμε. Δεν νομίζω ότι έχω ξεχνάω κάτι.
1: Ποιο δεν έχουμε δηλαδή όργανο? Α, είναι πολλά.
0: Δεν οπότε, έχουμε πνευστά. Δυστυχώς πνευστά και κρουστά drums.
1: Τα πνευστά είναι...
2: Κλαρίνο.
1: Ναι, τα πνευστά θεωρητικά είναι από αυτά που παίζουν πολύ, έτσι δεν είναι? Θεωρητικά είναι πολύ εύκολο όργανο. Δεν θυμάμαι.
2: Εύκολο
1: με την έννοια του. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, τα συναντάς στην καθημερινότητά σου.
0: Τα συναντάς. Εντάξει. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει και στο δύο μας είναι η ενασχόληση με τη φλογέρα. Η φλογέρα όμως είναι η βάση. Η βάση
1: για να ξεκινήσει
0: ένα πνευστό όργανο. Ναι. Δηλαδή, να πάρεις, ας πούμε, να ξεκινήσεις ένα φλάουτο, να ξεκινήσεις ένα κλαρινέτο, ακόμα και το σαξόφωνο. Μιλάω τώρα για τα.
2: Ωραία. Πες λοιπόν, τα παιδιά. Έτσι, ξεκινάει, ας πούμε, ο Θοδωρής στην ηλικία των. Πότε ξεκίνησε το
1: Θοδωρή? Ξεκίνησε το Θοδωρή να παίζει.
3: Δευτέρα Δημοτικού. Αλλά αν είχα ξεκινήσει από πιο νωρίς, θα άρχιζα με πιανίκα και μετά.
2: Δευτέρα Δημοτικού. Τώρα τι τάξη πας,
1: Θοδωρή?
3: Τώρα πάω τρίτη.
2: Πάει τρίτη, λοιπόν. Άρα ξεκίνησε πέρυσι, είναι δεύτερος χρόνος,
0: ναι,
2: αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Πότε μπορείτε να πείτε ότι ένα παιδί μπορεί να φτάσει? Φαντάζομαι έχει να κάνει και με το ταλέντο και με την ανταπόκριση του ίδιου του παιδιού. Αλλά πότε μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε ένα κύκλο σπουδών που είναι η βάση, αν θέλει κάποιος να προχωρήσει λίγο παραπέρα?
0: Μίνιμουμ είναι τα 12 χρόνια.
2: 12 χρόνια,
0: ναι,
1: 12 χρόνια.
0: 12 χρόνια. Μίνιμουμ. Μιλάμε πάντα. Γιατί. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, όπως είναι οι Πανελλήνιες, όπως είναι οι υπόλοιπες δραστηριότητες που αφήνουν λίγο κάποια παιδιά πίσω.
2: Ναι.
0: Οπότε παρατείνεται η διάρκεια.
1: Στα 12 χρόνια δηλαδή έχει ολοκληρωμένη εικόνα
0: τυχείο.
1: Το παιδί.
0: Τυχείο. Το τυχείο, ναι. Μιλάμε για 12ετή μίνιμουμ. Mm-hmm. Ξαναλέω μίνιμουμ, έτσι, γιατί μην παρεξηγηθώ, γιατί μπορεί να γίνει και σε 14 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, είναι πάντα είναι το...
0: Ναι, εξαρτάται πόσο με την ενασχόληση και πόσο πάμε στις τάξεις μας.
2: Δηλαδή φαντάζομαι.
0: Να κλείνουμε την ύλη μας, γιατί βάση ύλης πάμε πάντα.
2: Φαντάζομαι
0: έτσι
2: ότι είναι και από τα αντικείμενα που ποτέ δεν σταματά να εκπαιδεύεται κάποιος. Δηλαδή,
0: προφανώς. Εγώ είμαι στα 52 και ακόμα.
2: Και ακόμα μαθαίνετε.
0: Ναι, ακόμα. Ναι, ναι.
2: Ναι.
1: Ναι, γιατί εξελίξεις τρέχουν, πράγματα γίνονται.
0: Τεχνολογία, τα πάντα.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη πόσο ρόλο παίζει?
0: Πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. η τεχνητή.
1: Και πώς σε βοηθάει.
2: Βοηθάει, δεν βοηθάει.
0: Πρέπει να ξέρεις να τη χρησιμοποιείς. Δηλαδή, αν την αφήσεις τελείως ελεύθερη, έχασες τελείως τη δημιουργία. Μπορείς να δημιουργήσεις με την τεχνητή νοημοσύνη, απλά πρέπει να βάλεις το δικό σου στοιχείο. Δηλαδή, εγώ θα βάλω τη μουσική μου, τις νότες μου, το στίχο μου.
2: Να.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη θα με βοηθήσει στο να ενορχιστρώσω λίγο πιο εύκολα αυτό το οποίο έχω γράψει. Αν το αφήσεις όμως τελείως ελεύθερο, δηλαδή του πεις πάρ' το και βγάλ' το μου.
2: Βρες μουσική, βρες
0: στίχους. Βρες μου ό,τι θέλεις. Εγώ σου δίνω τον τίτλο, σου δίνω για τους στίχους και φτιάξε εσύ όπως θέλεις. Εκεί λίγο για μένα ξεφεύγει. Γιατί εγώ είμαι παραδοσιακός τύπος. Mm-hmm. Δηλαδή γράφω μολυβάκι, κάθομαι με την κιθαρούλα μου, όπως και με τη Λυσιστράτη που παρουσιάσαμε πέρυσι.
2: Καλά, τι παράσταση. Ήταν
0: πρωτότυπη η μουσική.
2: Ναι, δική μου
0: μουσική. Μπορώ να σας πω ότι 6 μήνες πάλευα με τη μουσική, έσβηνα, έγραφα, δεν έβγαιναν τα μέτρα και μπορώ να πω ότι ήταν τρομερή εμπειρία για μένα, γιατί που μου δώσαν την ευκαιρία και ο κύριος Αντωνίου Θανάσης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που έκανε, μου δώσε την ευκαιρία να δημιουργήσω το πρώτο μου θεατρικό έργο. Στα 51 μου.
1: Τελείως διαφορετική εμπειρία.
0: Τελείως διαφορετική εμπειρία. Καθόμουν με την κιθάρα, με το πιάνο και ατελείωτες ώρες να δοκιμάζω τις νότες να πέφτουν ακριβώς πάνω. Γιατί Αριστοφάνης τώρα να ταιριάξουμε στίχους που δεν είναι στίχοι που έχουν.
2: Και μεγάλη ευθύνη. Και μεγάλη ευθύνη, έτσι.
0: Είναι άμετρη τελείως. Ναι, οπότε σε αυτή την περίπτωση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο τι θα δούμε το αύριο.
2: Να ρωτήσω κάτι πριν από αυτό.
1: Έτσι,
2: θέλω
1: έτσι,
2: να μιλήσουμε λίγο για τα μεγάλα παιδάκια. Γιατί πες ότι εγώ τώρα θέλω να ξεκινήσω. Δεν έχω καμία σχέση με μουσικά όργανα, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Εγώ, ο Νικόδημος λοιπόν, που δεν έχει καμία σχέση.
0: Όχι.
2: Με τον οχτρό είσαι.
0: Έχει μου βγάλει ένα πενιντάρικο εδώ τώρα και γι' αυτό
2: δεν είσαι με τον οχτρό. Λοιπόν, και θέλω, αποφάσισα, ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα η κιθάρα, να ασχοληθώ, να μάθω να παίζω κιθάρα.
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Τι, απλά έρχομαι και καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
2: Ναι.
0: Θέλω να ασχοληθώ με την κιθάρα, με το λαούτο, με το βιολί, με το πιάνο.
2: Και ξεκινάω, γιατί δεν ξέρω ούτε νότες, ούτε τίποτα.
1: Σε πόση ώρα τη διώχνεις?
2: Εμένα, κατευθείαν.
1: Ναι, για να δω
0: εξαρτάται,
1: και το χρόνο.
0: Εξαρτάται.
1: Σοβαρά λέω τώρα. Σε πόση ώρα θα καταλαβαίνεις αν έχει μουσικό αυτή, μουσικό χέρι, μουσικό πόδι, δεν ξέρω.
0: Δεν μπορείς να το καταλάβεις από την πρώτη στιγμή, οπότε δεν μπορείς να τη διώξεις από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή πρέπει να γίνει διερευνητική, το διερευνητικό μάθημα που λέμε, έτσι, να γνωρίσουμε. Του Noah's Better.
1: Ναι,
0: του Noah's Better. Ναι, και μετά να δούμε αν όντως υπάρχει αυτό
1: το
2: έδαφος. Να πεις σε κάποιον, δεν το έχεις, δεν γίνεται, δεν μπορείς.
0: Όχι.
2: Όχι, έτσι.
0: Και να μην το έχει, δεν μπορώ. Δεν μπορώ γιατί. Γιατί επειδή το έχω. Δεν το έχω βιώσει ακριβώς έτσι. Mm-hmm. Το έχω βιώσει τελείως διαφορετικά που ήμουν ως μαθητής. Συγκρίσεις μεταξύ συμμαθητών.
2: Ναι.
0: Και ήταν ό,τι χειρότερο για μένα. Γιατί, δεν ήμουνα ο super duper κιθαρίστας. Υπήρχε ένας συμμαθητής μου ο οποίος ήταν καταπληκτικός. Αυτό που λέγαμε Elton John, κάπως έτσι. Okay. Ναι. Τελικά, εκ των πραγμάτων και εκ του αποτελέσματος διαχρονικά, αυτός ο οποίος συνέχισε και προχωράει είμαι εγώ. Εκείνος δεν υπάρχει, έχει πουλήσει τις κιθάρες του τα πάντα, επειδή έτυχε να τον γνωρίζω. Άρα, ποιος είναι ο πιο. Έζησα όμως μια μορφή bullying εγώ.
2: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν το θεωρώ bullying στον άλλο. Δηλαδή δεν μπορείς να το πεις ότι δεν το έχεις. Άστο καλύτερα. Προσπαθείς
2: να
0: τον πλάσεις. Αν δεν τα καταφέρεις, τότε εκεί υπάρχει μια συνεννόηση με το γονέα, με το ίδιο το παιδί. Το καταλαβαίνει και το ίδιο το παιδί πλέον. Ότι εγώ είμαι μεγάλος, το πιο μεγάλο παιδί, να το πω, ότι δεν μπορεί, ότι δεν θα πάει παρακάτω, ότι δεν το έχει.
1: Ξέρεις, επειδή εγώ θα το βγάλω προσωπικά, όπως και η Μαντώ, εσύ νομίζω ότι είσαι στην Αθήνα.
0: Ναι, Αθήνα μεγάλωσα.
1: Λοιπόν, εμείς μεγαλώσαμε λοιπόν σε πιο μικρές κοινωνίες. Οι μικρές κοινωνίες λοιπόν, οι γονείς παίζανε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τη δεκαετία του 80. Το παιδί πρέπει να μάθει. Να μάθει αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε το παιδί έμπαινε σε μια λογική να μάθει κάτι επειδή το θέλανε οι άλλοι και όχι το ίδιο. Άρα λοιπόν πιεζόταν πάρα πολύ.
0: Τροχοπέδι, τέλος.
1: Γινόταν κατάσταση. Οπότε πώς εσύ θα πεις στον μπαμπά ότι το παιδί δεν Γιατί ο μπαμπάς θέλει περισσότερο από το παιδί να μάθει, ενώ ξέρεις.
2: Σε αυτή,
0: την περίπτωση το λέω στο γονέα. Ότι δεν είναι, ίσως δεν είναι, το όργανο που τον γεμίζει. Μα εγώ θέλω. Μου έχει τύχει, τύχει γονέας. Μα εγώ θέλω να μάθει κιθάρα. Μα δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται. Δηλαδή, το παιδί θέλει να μάθει βιολί. Πρέπει να πάει στο βιολί. Δεν γίνεται. Δηλαδή μην του κόβουμε τα φτερά. Όχι, όχι, θα μάθει κιθάρα. Τελικά δεν μαθαίνει τίποτα. Σταματάει.
2: Κατάλαβες,
0: σταματάει και κόβεται όλα τα φτερά.
2: Είναι και δύσκολος ο δικός σας ο ρόλος.
1: Και μαθαίνει ποδόσφαιρο.
0: Και μαθαίνει ποδόσφαιρο. Εντάξει, τουλάχιστον.
2: Εντάξει, κάτι μαθαίνει. Είναι πολύ δύσκολος αυτός ο ρόλος. Γιατί είναι και όλο αυτό, είναι και διαπαιδαγώγηση μαζί. Φαντάζομαι ότι είστε μια πολύ όμορφη κοινωνία όταν γίνεται. Είναι και θέμα κοινωνικοποίησης.
0: Είμαστε μια μικρή κοινωνία σε μια μεγάλη κοινωνία ευρύτερη που προσπαθούμε όλοι οι καθηγητές στο Αριάδνο 2 ώστε να δηλαδή και σε συνεργασίες μεταξύ μας. Να πάρουμε κάποιες πληροφορίες ότι εκεί πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή μπορεί να μεταπηδήσει κάποιο παιδί από κιθάρα σε βιολί, από βιολί σε κιθάρα, πάνω σε αυτό που είπα πριν. Οπότε πρέπει να συνεργαστούμε με τον συνάδελφο, να δούμε πώς θα το πλέσουμε, δηλαδή πού ήταν το πρόβλημα.
2: Πόσοι καθηγητές είστε στο Αριάδνο?
0: Είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, 5. Πιάνο, κιθάρα, βιολί, μπουζούκι. 4.
2: Μπράβο.
1: 4,
2: μπράβο.
0: Και η τάξη των φωνητικών.
2: Και τι ώρες γίνονται τα μαθήματα, για να ξέρουν οι γονείς?
0: Από τις 2 μέχρι και τις 10 είμαστε εκεί.
2: Από τις 2 μέχρι και τις 10.
0: Δευτέρα Παρασκευή, όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο μέχρι 30 Ιουνίου.
2: Εντάξει, ναι, για
0: το 1η Σεπτέμβρη με 30 Ιουνίου είμαστε ανελειπώς εκεί.
2: Μεγάλα παιδιά υπάρχουν αρκετά που έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε μεγάλα, τι εννοούμε τώρα?
2: Μεγάλα παιδιά, μεγαλύτερα εμείς.
0: Μιλάμε όπως εμείς, εσείς, 25-26 εκεί.
1: Α,
0: σε αυτά, ναι.
1: 25-26 είναι.
0: Εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλος.
2: Προλαβαίνουμε.
0: Όπως εντάξει, okay.
1: Λογικό, όπως ο Πάσκαλ.
0: Ναι, εντάξει, πάντα.
1: Ο Θοδωρής, λοιπόν.
0: Ο Θοδωρής.
1: Ήρθε ωραία και καλά εκεί. Πώς είναι η εμπειρία Θοδωρή στο σχολείο?
3: Πολύ ωραία.
1: Δεν είναι εδώ ο δάσκαλος, δεν τον βλέπεις. Μπορείς να πεις ελεύθερο.
2: Μιλάς με εμάς.
1: Ναι.
3: Κάθε μέρα, δηλαδή, όπως πηγαίνω στο μάθημα, όταν τα έχω κάνει εξάσκηση, παίρνουμε κομμάτια. Τα κάνω και αυτά εξάσκηση και όταν είναι καλά παίρνω ή το υπόλοιπο ή τα έχω κάνει, τα έχω ολοκληρώσει και παίρνω άλλα.
2: Σου αρέσει αυτό που κάνεις? Δηλαδή αυτές οι ώρες που περνάς στο 2 είναι για σένα ευχάριστες?
3: Ναι, πολύ. Δηλαδή ξέρω εγώ, λέω τώρα δεν λέω αγγλικά, έχω αγγλικά πω, αλλά όταν έχω μετά κιθάρα λέω ναι.
2: Χαίρετε.
1: Εντάξει,
2: να ξέρετε ότι γι' αυτό φταίτε κι εσείς όμως οι καθηγητές.
0: Έχουμε ένα μικρό, μια μικρή ο Θοδωρής, μιας και είναι εδώ ο Θοδωρής. Είναι απίστευτος. Δηλαδή εμένα με έχει κερδίσει, γιατί δεν μπορεί να με κερδίσει ένας μαθητής πολύ εύκολα, γιατί πρέπει να κρατήσω εγώ.
2: Ναι.
0: Έτσι, ενώ να με κερδίσει, να δοθώ τελείως, γιατί αν υπάρχει και η αρνητική, δηλαδή αν δοθώ τελείως και το βομβαρδίσω με πράγματα, εκεί τραβάμε χειρόφρενο και τελειώνει και σου λέω, τι έγινε εδώ, γεια σας. Και φεύγει. Ο Θοδωρής λοιπόν είχε για την εκδήλωση, την αυριανή, είχε έρθει με χαρά ότι θα συμμετέχει, θα παίξει κιθάρα η δεύτερη του χρονιά, έτσι. Και όταν του είπα ότι δεν θα παίξει κιθάρα και θα τραγουδήσεις όμως, θα έχεις ενεργή συμμετοχή, αλλά από διαφορετική θέση.
1: Στράβωσε.
0: Δεν στράβωσε, στενοχωρήθηκε πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή τον πήρε τελείως από κάτω. Εκεί στενοχωρήθηκα. Και εγώ, γιατί λίγο τώρα τι έκανα. Αλλά ήταν αυτό. Όμως μετά, δηλαδή πήρα αμέσως μπροστά και λέω, okay, ας ξεκινήσουμε.
2: Και βλέπουμε.
0: Και δεν θα παίξεις.
2: Ναι.
0: Πάρε τα κομμάτια να τα ξεκινήσεις. Και έδινα 2 κομμάτια, 3 κομμάτια. Και ερχόταν στο επόμενο μάθημα και μου τα έπαιξε. Δηλαδή τα είχε μελετήσει. Λέω, μπράβο, πολύ ωραία. Ας τα κρατήσουμε, λέω, Θοδωρή, αυτά. Και θα κάνουμε και κάποια άλλη συναυλία τον Οκτώβριο. Και οπότε θα πάρουμε, λέω, κάποια κομματάκια από αυτά.
2: Ναι.
0: Να τα έχεις. Πάλι του κόψα φτερά. Εγώ όμως είχα ήδη βάλει, γιατί είδα από τα 3 πρώτα κομμάτια ότι όντως έτσι είναι. Και θα το καταφέρει. Και τελικά, για να μην μακρηγορώ κιόλας, τα ξέρει όλα απ' έξω, τα άμαθε μέσα.
2: Δηλαδή,
0: την Τετάρτη του έδωσα το τελευταίο κομμάτι. Την Τετάρτη. Και το έβγαλε μέσα σε 5 λεπτά στο μάθημα.
2: Δηλαδή, είσαι έτοιμος για το Σάββατο, για αύριο δηλαδή. Πανέτ, κοίτα, ενθουσιασμός, κοίτα εδώ. Ο Μιχάλης πώς θα πάει?
3: Μια χαρά. Παίζει μπουζούκι, παίζει τραγούδια.
1: Ωραία, μπράβο. Αυτό είναι ευχάριστο. Λοιπόν, αύριο. Τι ώρα είναι η
0: εκδήλωση? 8 η ώρα, συνέδουσα Ιάκωβος Καμπανέλης.
2: Τι θα δούμε.
1: Τι θα ακούσουμε.
0: Τι θα ακούσετε, Αντώνη Βαρδί.
2: Αυτό είναι εντάξει, respect.
0: Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί από το μουσικό σύνολο του Αριαδνιωδίου. Είναι επιλεγμένα τα μουσικά όργανα, δηλαδή τα παιδιά, επιλεγμένα σύμφωνα με τις δυνατότητες και με τις δυσκολίες της συγκεκριμένης συναυλίας. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν θέλω να παρεξηγηθώ και δεν θέλω να στεναχωρηθούν κάποια παιδιά που δεν θα παίξουν γιατί τραγουδάνε. Διότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην παρούσα φάση, στο επίπεδο
2: στο
0: που βρίσκονται, στο
2: ύφος
0: και στο βαθμό δυσκολίας. Mm-hmm. Είναι επιλεγμένα κομμάτια, αγαπημένα κομμάτια. Δεν το συζητώ διαχρονικότατα.
2: Δεν υπάρχει μια αγαπημένο κομμάτι από το
0: Βαρδί. Δεν θέλω να πω, τα είπα και χτες τους τίτλους, αλλά θα πω το Ξημερώνει, τη Ροκ Μπαλάντα, το Δεν Είχα Δύναμη.
1: Τα ξέρει, εγώ δεν ξέρω τίποτα από αυτό.
0: Okay. Μιλάμε για Βαρδίσεις. Ο Βαρδίσεις είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική.
1: Γιατί επιλέξαμε το Βαρδί? Πρώτα απ' όλα, πόσες χρονιές γίνεται αυτό?
0: Αφιέρωμα.
1: Αφιερωματικές καταστάσεις.
0: Δεν γίνεται κάθε έτος. Γιατί δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει
2: το
0: υλικό.
2: Δεν
0: είναι εύκολο να βγει το υλικό. Υπήρξαν αφιερωματικές συναυλίες Χατζηδάκη Θεοδωράκη. Ναι. Είχαμε Κουγιουμτζή, Λοΐζο. Πέρυσι είχα παρουσιάσει, αν δεν κάνω λάθος, πρόπερσι τον Κουγιουμτζή. Ναι, είχα παρουσιάσει και Λοΐζο τα παλαιότερα χρόνια. Και τώρα λοιπόν αποφάσισα μέσα στο μυαλό μου κάτι πρέπει να κάνω για το Βαρδί. Είχα ξανακάνει, είχα δώσει, αλλά ήταν πολύ πιο. Τώρα την ανοίγουμε λίγο τη συναυλία. Είναι λίγο πιο επαγγελματικό. Δηλαδή συμπεριφέρονται σαν επαγγελματίες τα παιδιά. Μαθητές, αλλά είναι σαν επαγγελματίες. Έχουμε την φωνητική, το τμήμα της φωνητικής που θα έχουμε σε όλο. Και όχι μόνο χοροδιακά. Mm-hmm.
2: Πόσο καιρό προετοιμάζεστε για όλο αυτό?
0: Τα κομμάτια έχουν ξεκινήσει να γράφονται τέλος πάντων μέσα στην απλή τους μορφή για να μπορούν να τα μελετήσουν και τα παιδιά από τον Μάιο. Τον περασμένο Μάιο,
2: ένας χρόνος.
0: Ναι.
2: Για σκέψου πόση δουλειά είναι.
0: Και δουλέψαμε κάποια κομμάτια μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, τον Ιούνιο.
3: Και αρχίσαμε,
0: ναι. Στην ουσία ο Θοδωρής ξεκίνησε από τα Χριστούγεννα, εμείς έχουμε ξεκινήσει από τον Οκτώβρη.
2: Για σκέψου. Πάρα πολύ.
1: Και πόση ώρα είναι αυτό, πόση ώρα θα είναι η συναυλία περίπου?
0: Μιλάμε για 23 κομμάτια.
2: 23 κομμάτια,
0: περίπου
2: 2
0: ώρες.
2: Να πούμε που θα γίνει η συναυλία.
0: Στο Ιάκωβος Καμπανέλης, στο Δημαρχείο, στις 8 η ώρα.
2: Να ρωτήσω κάτι. Για το αποτέλεσμα μια τέτοια παράσταση, η ακουστική του χώρου παίζει ρόλο?
0: Παίζει.
2: Εδώ στο Ιάκωβος Καμπανέλης.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω κι εγώ, αλλά με πρόλαβε.
2: Τζι και πεταλώνουμε. Παίζει ρόλο λοιπόν, έτσι.
0: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
2: Εδώ τώρα στο Ιάκωβος Καμπανέλης έχουμε θεματάκια, γιατί δεν ξέρω.
0: Έχουμε ηχητική κάλυψη.
2: Α, okay,
0: από τον Μιχάλη το Μαθιάσο, ο οποίος βρίσκεται ήδη εκεί τώρα.
2: Οπότε και, δουλεύει.
1: Ναι,
2: δουλεύει,
1: ναι, δουλεύει, ναι, δουλεύει,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, πρέπει ναι, να φύγω, ναι, να σας αφήσω και εσάς,
1: γιατί
0: δεν
1: έχω θέμα. Και μετά θα
2: τους εκπομπείς, θα μην πω κανένα πρόβλημα.
0: Γιατί δεν έχουμε, δηλαδή τα φυσικά όργανα δεν ακούγονται. Είναι λίγο αδύναμα. Δηλαδή η κλασική κιθαρά είναι αδύναμη. Το βιολί θα ακουστεί, αλλά και πάλι. Υπάρχει ένα...
2: Αυτά που δεν έχουν ενίσχυση, δηλαδή.
0: Ναι. Θα μπουν με πυκνωτικά μικρόφωνα, θα πάρουμε φυσικό ήχο. Είπαμε ότι θα πάρουμε φυσικό ήχο για να αποδώσουμε το καλύτερο δυνατό, να μην είναι τόσο ηλεκτρικός ο ήχος. Νομίζω ότι θα πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και ήδη έχουμε κάνει, δηλαδή, κάποια προεργασία πάνω στο ηχητικό. Τα παιδιά είναι πολύ καλά, έχουν προετοιμαστεί τέλεια, τους έχω βγάλει το λάδι. Ζητάω συγγνώμη δημόσια, το είπα και χθες, θα το ξαναπώ, για το λάδι που τους έχω βγάλει, για τις φωνές που έχω βάλει, αλλά τις βάζω γιατί είμαι λίγο, θέλω να κάνουμε, όχι για μένα, το θέλω δεν είναι για μένα, το θέλω είναι για τα παιδιά. Mm. Δηλαδή θέλω πρώτα να το απολαύσουν, να ευχαριστηθούν τα παιδιά και ο κόσμος που θα έρθει να μας δει και να μας ακούσει. Οπότε λέω, βάλε και λίγο παραπάνω πίεση.
2: Δεν χρειάζεται να ζητήσει συγγνώμη, γιατί αν από αυτό που είπε ο Θοδωρής πριν από λίγο, ότι εγώ περιμένω πότε θα τελειώσει το μάθημα, ας πούμε, για να πάω δύο, από εκεί και πέρα νομίζω ότι την απάντηση την έχεις ήδη. Ναι, από τα παιδιά.
0: Ναι, όχι, έχω πάρει το 100% από το κάθε παιδί και πραγματικά είναι υπέροχο.
2: Το εισπράττεις αυτό, δηλαδή την αγάπη των παιδιών?
0: Το εισπράττω ακόμα και από τα παιδιά που έχουν φύγει. ενώ έχουν φύγει από το νησί, έχουν παντρευτεί, έχουν κάνει οικογένεια και μένουν αλλού και έρχονται ή σπουδάζουν κάποια και έρχονται διακοπές, ναι. Και ξαφνικά κατά καιρούς βλέπω μαθητές μου και μπαίνουν μέσα στην αίθουσα και λίγο παθαίνω γιατί δεν τα γνωρίζω τα παιδιά.
1: Μεγαλώνουν
0: και έρχονται. Πέρασα να σας πω ένα γεια, κύριε.
1: Δάσκαλε.
2: Έχετε νιώσει ποτέ στο οδείο, οι εκπαιδευτικοί, όλοι οι δάσκαλοι, ότι ήσασταν ενδεχομένως στο έναυσμα κάποιο παιδί να ασχοληθεί επαγγελματικά στο μέλλον με τη μουσική? Δηλαδή αυτό το που λέμε το πρότυπο. Όλοι μας είχαμε κάποια στιγμή στη ζωή μας.
0: Μπορεί
2: να ήταν ένας δάσκαλος στο σχολείο ή οτιδήποτε άλλο. Ένας καθηγητής.
0: Ναι, παντού. Το έχουμε νιώσει. Ναι, και το νιώθουμε.
1: Οπότε στα 23 χρόνια, πόσους μουσικούς έχετε βγάλει? Υπάρχουν που να είναι επαγγελματίες μουσική από όλο αυτό? Έχει.
0: Λαούτα έχω βγάλει πάρα πολλά. Κιθάρες, επειδή ήταν πολύ περισσότερο το κλασικό. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν βγει και ηλεκτρικές κιθάρες. Θα πω ονόματα, ο Ηλίας ο Διαμαντάρης που παίζει υπέροχη ηλεκτρική κιθάρα, ο Βασιλής ο Τζανίνης που είναι με τον Μαύρο, τον Παναγιώτη, πέρασε από τα χέρια μου, ο Ηλίας ο Μουστάκης, μιλάω τώρα για επαγγελματίες παιδιά που υπάρχουν, ο Βαγγελής ο Κρυμιτζάς και πολύ άλλο, ο Γιώργος ο Μουστάκης.
1: Ένα από το. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση η οποία έχει να κάνει με αυτό που κουβεντιάζουμε κατά καιρούς όσον αφορά την παραδοσιακή μουσική, τα νησιά και τα υπόλοιπα.
2: Θες να πεις για την αλλίωση ή
1: όχι, σε εισαγωγικά? Όχι, την αλλίωση. Όσον αφορά τα όργανα, υπάρχει κάποιο όργανο το οποίο εξαφανίστηκε στο πέρασμα του χρόνου, ενώ υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια?
2: Να απαντήσω.
1: Και αυτό.
2: Να σας μπορώ. Πει. Το κλαρίνο.
1: Μπράβο, ναι. Το κλαρίνο, γιατί
2: το
1: πες? Κλαρίνο,
2: παιδιά. Παλιά συνόδευε το βιολί.
0: Ναι. Εξαφανίστηκε τελείως. Υπάρχει και στη φιλαρμονική υπάρχει το κλαρίνο. Κλαρινέτο. Ναι, το ίδιο πράγμα είναι. Κλαρινέτο στην κλασική. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η ενασχόληση με την παράδοση, με το παραδοσιακό.
1: Στο νησιώτικο δεν είναι που δεν υπάρχει πλέον το κλαρίνο?
2: Ναι, παλιά συνόδευε το βιολί.
0: Υπήρχε. Υπήρχαν οι ζυγές. Εξαφανίστηκε όπως και το σαντούρι. Υπήρχε και το σαντούρι.
2: Το σαντούρι ακόμα υπάρχει. Δηλαδή, εγώ βλέπω κάποια σχήματα μουσικά έτσι παραδοσιακά. Εδώ στις Κυκλάδες.
0: Στις Κυκλάδες μόνο ο Οικονομίδης το χρησιμοποιεί.
2: Ο Οικονομίδης χρησιμοποιεί πάρα πολύ σαντούρι.
1: Οι άλλοι δεν το χρησιμοποιούν.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι εξέλιξη θεωρητικά ή είναι απλά δεν υπάρχει άνθρωπος να ασχοληθεί?
0: Όχι, υπάρχουν.
2: Άρα γιατί το κάνουμε αυτό?
0: Γιατί έχουμε μάθει. Μπορεί να είναι κακή αυτό που θα πω τώρα, αλλά έχουμε μάθει στο.
2: Τα
0: παντούπα, ναι. Και δεν έχουμε μάθει στην πλαισίωση.
2: Στο ηχόχρωμα.
0: Ναι, στο σωστό και τοποθετημένο όμορφα ηχόχρωμα. Ακόμα και στο πανηγύρι. Δηλαδή, εγώ όταν θα πάω να ακούσω τον Οικονομίδη. Και ακούσω αυτό το ηχόχρωμα χωρίς το μπαμ. Γιατί έχει τύχει και εγώ που παίζω σε πανηγύρι και έχω την drums και δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Αλλά okay.
2: Είναι αυτό που λέω και εγώ πάρα πολλές φορές.
0: Πρέπει να το κάνω γιατί είναι η δουλειά μου.
2: Εμένα μου αρέσει η drums, ας πούμε, εντάξει, σε άλλο είδος μουσικής όμως. Δεν μου αρέσει. Δηλαδή θέλω. Το θέλω παραδοσιακό.
0: Το σαντούρι λοιπόν, το ντουμπελέκι μέσα σε αυτή την ορχήστρα είναι. Σου χαϊδεύει τα αυτιά στην κυριολεξία και θες να κάθεσαι να ακούς μέχρι και την. Δύο μέρες. Ναι, και δύο μέρες ακόμα. Δηλαδή, συνέχεια να ακούς δεν έχεις πρόβλημα κανένα. Αυτό. Αυτό είναι αλλίωση. Για μένα είναι αλλίωση. Αλλά οκ, είναι
1: η εξέλιξη.
0: Η εξέλιξη.
2: Ναι, πριν τον απελευθερώσουμε, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο
1: να ρωτήσεις. Απλά είχα αυτό, γιατί το κουβεντιάζουμε συνέχεια κατά καιρούς αυτό με το κλαρίνο και όλα τα υπόλοιπα. Ενώ νομίζω ότι ένα άλλο όργανο είχε χαθεί και ξαναγύρισε. Το βιολί ήταν.
2: Όχι, το βιολί ποτέ.
0: Το βιολί δεν χάθηκε ποτέ.
2: Ούτε.
0: Απλά υπάρχει παραλλασία.
2: Το βιολί το συναντάς όλη την Ελλάδα. Να, κατά
1: όχι,
2: έτσι. Είναι το μουσικό
1: είναι
2: όργανο που το συναντάς από τα υπηρώτικα και τα.
0: Μόνο τα κρουστά, το κρουστό δηλαδή, το τουμπελέκι, το σαντούρι που εξαφανίστηκε τελείως.
2: Και το κλαρίνο που εξαφανίστηκε.
1: Η τσαμπούνα μπορεί να μπει σε αίθουσα δασκαλίας και να διδάσκεται? Βεβαίως, είναι μόνο.
0: Βεβαίως μπορεί να μπει.
1: Εσείς το έχετε στο αριάδο?
0: Εμείς δεν έχουμε, γιατί δεν έχουμε τζαμπονιέρι.
1: Αν
0: βρεθεί ένας τζαμπονιέρης ο οποίος να είναι καταρτισμένος να μπορεί να.
2: Πρέπει να βρεθεί.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό αυτό. Ναι, το πιο σημαντικό.
1: Μερικούς έχουμε πολλούς, δεν πρέπει να έχουμε κάποιον ο οποίος να είναι.
0: Ναι, πολύ.
2: Φοβορή. Για πες, για περίμενε λίγο, για μιλάμε.
1: Ναι, γιατί βάλουμε το Θοδωρή τώρα στο τέλος για να κλείσει.
2: Θα πας λίγο δίπλα στο, να, λίγο να, στο μικρόφωνο του άλλου, να θέλω να σου κάνω μια ερώτηση που είναι πολύ σημαντική. Πες μου σε παρακαλώ πολύ πόσο αγαπάτε εσείς που είστε εκεί στο δύο τους δασκάλους σας και πώς νιώθετε για αυτούς.
3: Πολύ και μας δίνουν και πολλά τραγούδια, τα πάντα μας δίνουν. Ξέρω εγώ έχω 50-60 τραγούδια.
2: 60 τραγούδια, έτσι. Κοίτα και τα χαρά που κάνει.
1: Κάνει χαρά, ναι, από
2: είναι,
1: πριν.
2: Μπράβο, μπράβο. Αυτή είναι η επιτυχία σας, να ξέρετε.
0: Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία, γιατί εισπράττουμε την αγάπη με αυτόν τον τρόπο και βλέπουμε ότι το έργο μας, οι κόποι μας, πάνε...
2: Πιάνουν
0: τόπο, ακριβώς.
2: Μπράβο.
0: Και αύριο... Θα είναι ακόμα μεγαλύτερος ο τόπος που θα πιάσουν
2: και
0: οι κόποι.
2: Και το χειροκρότημα θα είναι πολύ δυνατό στο τέλος.
0: Είναι η τροφή του καλλιτέχνη.
2: Έτσι, μπράβο. Τα παιδιά θα χαρούν πάρα πολύ.
1: Ζουν όλοι, ναι,
2: και να πούμε και κάτι ακόμα, Νικόδη, ναι. Να πούμε και κάτι ακόμα που τώρα πριν από λίγο το έμαθα, γιατί έχω και κάτι ρεπόρτερ εδώ έξω που μου λένε διάφορα. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να βγαίνουν τόσο όμορφα από τον δάσκαλο, Βαγγέλη Κακλαμάνο, γιατί έχει το αίμα του και τον εθελοντισμό. Έχει χαιρετισμού από τον Νικό. Λέει χαιρετισμούς, λέει στον πυροσβέστη, εθελοντή πυροσβέστη Βαγγέλη Κακλαμάνο, τον Νίκο το Μαϊτό.
0: Τον ευχαριστώ, κατάλαβα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα παιδιά είναι καταπληκτικά, έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα. Ναι, το έχουμε και αυτό, γιατί πρέπει να βάζουμε λίγο το λιθαράκι μας στην άξο και όχι μόνο. Εντάξει, νομίζω ότι...
2: Ωραία. Να είστε καλά, να συνεχίσετε λοιπόν.
1: Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα και να έχετε κάθε χρόνο και
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να
0: είστε καλά και θα το βάλουμε και σας περιμένουμε.
2: Εννοείται.
0: Αν σας βγαίνει το πρόγραμμά σας έτσι.
2: Γιατί, θα χαρούμε πάρα πολύ.
0: Θα χαρούμε πολύ να τραγουδήσουμε μαζί όλοι.
2: Αμάν.
1: Έγινε. Εσύ τραγουδάς, εγώ δεν θα τραγουδήσω.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, Θοδωρή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσεις πολλά φιλιά στο Μιχάλη. Πού είναι ο Μιχάλης, γιατί δεν ήρθε.
3: Είχε
2: λέμε. Δεν πειράζει, θα σας δούμε αύριο, θα σας καμαρώσουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Εδώ είμαστε, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Είναι Κυκλάδες On Air, Δευτέρα με Παρασκευή.
0: Παρασκευή σήμερα.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον
0: Βαγγέλη
1: Κοκλαμάνο, ο οποίος μας έβαλε λίγο στον κόσμο της μουσικής, λίγο στον κόσμο
0: ωραίος
1: του οδείου. Ναι, προφανώς είναι ωραίος για όσους αρέσει. Έχω μια άσχημη εμπειρία, γι' αυτό δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, είμαι από αυτά τα παιδιά τα οποία του είπε ο μπαμπάς, πρέπει να μάθεις αυτό. Ναι, πήγα, δεν μου άρεσε.
0: Τι έπρεπε να μάθεις?
1: Δεν ξέρω, κάτι έπρεπε να μάθω, ένα μουσικό όργανο.
0: Πού ξεκίνησε, δεν θυμάσαι τι έπρεπε?
1: Δεν πήγα, στο μισό μάθημα έφυγα.
0: Αλήθεια? Εντάξει, δεν το ήθελες προφανώς.
1: Να ήταν.
0: Δεν είχες μουσικό όργανο ποτέ? Δεν είχες ως παιδί μουσικό όργανο να σου πάρουν, ας πούμε, μια κιθάρα ή δεν ξέρω τι?
1: Όχι, είχα μια κιθάρα όταν ήμουν στην Αθήνα ως φοιτητής και κάνα εξάμεινο γρατζούνα.
0: Και τη γρατζούνα έχεις?
1: Σαν το. Ναι, και καθόμουν σπίτι.
0: Στη μεγάλη των μπάτσων σχολείο, ο αστυνομικό, ο
1: τραγούδι από δίπλα, σταμάτα σε παρακαλώ. Ήταν νοσηλεύθερο το μεταξύ. Πρέπει να κοιμηθώ γιατί εγώ αυτό τέτοια. Εντάξει, μένα με έπιανε κάτι τι 2 ώρα το πρωί. Κάτι 2 ώρα το πρωί με έπιανε η ιστορία με την κιθάρα.
0: Ανάποδο, μια ζωή, ναι.
1: Ναι, είχα δει και κάτι ταινίε, οπότε ήταν αυτό. Ναι, οπότε, αλλά.
0: Και γρατζούνα και στην κιθάρα. Γρατζούνα. Τι έπαιζε, τι προσπαθούσε να βγάλει την κιθάρα?
1: Δεν με νοιάζε, κάτι προσπαθούσα να παίξω. Το μόνο που είχα μάθει. Δεν είναι δική μου, την είχα πάρει από τη φίλη. Είχα μάθει όμω πιάνο. Ναι, και έπαιζα το ένα συγκεκριμένο που ήταν το Φεντλής. Αυτό που το μαθαίνουν όλοι, ρε παιδί μου. Ήταν το πρώτο εύκολο. Και μου λέγανε ότι μπορείς να μάθεις πιάνο γιατί έχεις καλά δάχτυλα. Εντάξει, είναι λίγο χοντρά, αλλά είναι μεγάλα. Οπότε πιάνεις δύο οκτάδες. Οπότε μπορείς να μάθεις, να παίζεις. Τότε οι φίλοι που είχα ήταν, έπαιζε πιάνο, ήταν σε καλό επίπεδο. Μου είχε μάθει, είχε πιάνο σπίτι.
0: Χαρά στο κουράγιο του.
1: Οπότε ναι, όντως, και είχα μάθει και γρατζούνα. Οπότε στην αρχή θυμάμαι τις πρώτες μέρες που πήγαινα μόνος μου στο πιάνο, καθόμουν και έπαιζα. Μέχρι που τελείωνε, ξέρεις, αυτό που ήξερα, και άρχισα μετά το ντιν. Οπότε με διώξανε.
0: Οπότε σε διώξανε, ναι. Και σου λέει και η κοπέλα.
1: Η όλη μου εμπειρία.
0: Άντε, πήγαινε να γίνεις δημοσιογράφος. Καλύτερα να πληκτρολογείς παρά να παίζεις πιάνο. Καλύτερα σαν τον υπολογιστή.
1: Μου έμεινε να πληκτρολογώ λίγο άσχημα.
0: Μπράβο, ναι, το έχουμε καταλάβει όλοι μας. Από το πιάνο. Δηλαδή θα το ρίξει το πιάνο τώρα.
1: Να πούμε λοιπόν ότι 8 η ώρα αύριο στο Καμπανέλη θα απολαύσει τα παιδιά του
0: Αριάδνη
1: Οδείου σε μια βραδιά αφιερωμένη στον Αντώνη Βαρδί.
0: Αντώνης Βαρδί, παιδιά, respect. Εντάξει, τώρα τι να λέμε, και να πούμε ότι είναι στις 8 η ώρα το βράδυ, έτσι.
1: Το
0: είπες αυτό, συγγνώμη. Ωραία, μάλιστα.
1: Λοιπόν, μια είδηση που ήρθε πριν από λίγο έχει να κάνει με την κίνηση που κάνει ο Μάριος Ηλιόπουλος να δημιουργήσει κοινοφελές ίδρυμα με το όνομα Τάκης Ηλιόπουλος.
0: Ο μπαμπάς.
1: Ανακοινώθηκε η επίσημη έναρξη λειτουργίας. Σηματοδοτεί μια νέα εποχή υποστήριξη και βελτίωση ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα των κατοίκων της περιφέρειας Νοτίου και Βορείου Αιγαίου.
0: Μάλιστα.
1: Ο Τάκης Ηλιόπουλος αγαπούσε βαθιά τη φύση, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους απλούς και ασύνθετους δεσμούς που υφαίνονται στην καθημερινή ζωή, την οικογένεια και τη φιλία. Πάνω απ' όλα όμως αγαπούσε το Αιγαίο, τα νησιά του, το φως και την ψυχή του. Μην ψάχνετε τον παράδεισο αλλού, έλεγε χαρακτηριστικά. Εδώ είναι, τον έχουμε δίπλα μας και έδειχνε τα ελληνικά νησιά. Το ίδρυμα, λέει, που φέρει το όνομά του, γεννιέται ακριβώς από αυτή την ανιδιοτελή αγάπη και να λαμβάνει τη δέσμευση να αντιμετωπίσει σε στάση ζωής.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ανακοίνωση που ήρθε.
0: Μάλιστα.
1: Πριν από λίγο.
0: Τον Τάκη τον Ηλιόπουλο, λοιπόν, είχε τύχει να τον γνωρίσω στη Σαντορίνη. Και μπορώ να μιλήσω για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάρα πολύ ήρεμος, αλλά και ταυτόχρονα με τον τρόπο του επιβλητικός. Ήρεμος, δηλαδή μια ήρεμη δύναμη. Είχε αυτό το στοιχείο. Αυτό τουλάχιστον εγώ διέκρινα. Πολύ ωραία κίνηση. Πολύ ωραία κίνηση.
1: Προφανώς είναι από τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Εντάξει, χρειάζονται όλα αυτά τα χρήματα. Χρειάζονται να βοηθούν. Χρειάζεται να δίνουν ανάγκες. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ένα κτίριο δράση είναι έρευνα καταγραφής αναγκών υγείας για κατοίκους Ποράδων και Κυκλάδων. Η ανοιχτή πρόσκληση χρηματοδότηση πολιτιστικών δράσεων στα νησιά του Αιγαίου από 7 Μαΐου έως 1η Ιουλίου μέσα από συγκεκριμένη σελίδα. Αυτές οι δύο δράσεις είναι άμεσα και θα χρηματοδοτηθούν, λέει, και περιβαλλοντολογικές δράσεις με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον δρομολογούνται εξασφάλιση διαμονής ιατρικού και εκπαιδευτικού προσωπικού μέσω μέρημνας για την ενοικίαση κατάλληλων κατοικιών, καθώς και σημαντικά έργα υποδομών όπως δημιουργία νέων κατοικιών στέγασης, ανακατασκευή και ανάπτυξη σύγχρονων παιδικών χαρών. Προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές που εισάγονται στις ναυτικές σχολές. Mm-hmm. Και προτεραιότητα αποτελεί ενίσχυση υγειονομικής κάλυψης με τον προγραμματισμό επισκέψεων ιατρικών κλιμακίων κάτω τους απαιτητικούς χειμερινούς μήνες. Διασφαλίζουν την πρόσβαση των κατοίκων σε βασικές υπηρεσίες υγείας. Η αλήθεια είναι ότι χειμερινοί μήνες τα παιδιά που κάνουν τις διαδρομές, και ενδεχομένως να μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα και με την ομάδα Αιγαίου για να κλείσουμε mm-hmm. όλο το πακέτο, κινούνται κυρίως το καλοκαίρι. Κάνουν δράση και το χειμώνα λίγο πιο μικρές. Οπότε το να έχεις μια δομή τέτοια, η οποία θα μπορεί να λειτουργεί και το χειμώνα να έρχεται, γιατί προφανώς θα χρησιμοποιούν μεγαλύτερα πλοία ή οτιδήποτε, είναι ό,τι πρέπει. Θα έπρεπε κάποια στιγμή, από τη στιγμή, ξέρεις, τώρα το σκέφτηκα, και επειδή είναι κάτι το οποίο πονάει τους νησιώτες, έχω ακόμα στο μυαλό μου την ιστορία με το περίφημο νοσοκομείο το Πλωτό.
0: Αυτό, ρε παιδάκι μου,
1: θυμάμαι την ιστορία ακόμα με το Έλλη, το θρυλικό το οποίο μετετράπει σε Πλωτό νοσοκομείο και έμεινε δεμένο και βυθίστηκε ουσιαστικά στο λιμάνι του Πειραιά, έχοντας δώσει στο ελληνικό κράτος αρκετά δισεκατομμύρια για να γίνει μετατροπή. Έχω στο μυαλό μου πάντα τους Τούρκους, οι οποίοι λένε θα βρίξουμε Πλωτό νοσοκομείο στο Αιγαίο για να μπορεί να κάνει πράγματι και όλα τα υπόλοιπα. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί πραγματικά ένας ιδιώτης, ένας μεγάλος εφοπλιστής ή οτιδήποτε, να δημιουργήσει μια τέτοια
0: δομή.
1: Ιδιωτική θα είναι, εντάξει. Αλλά αν μπει σε μια λογική κοινοφελούς δράσης, γιατί να μην μπορεί να υποστηριχθεί από 2-3 εφοπλιστές και να μπορεί να γυρίζει, όπως είναι το εδώ κυκλαδικό, ρε παιδί, με δρομολόγιο, να μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα. Γιατί να μην το κάνει.
0: Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα αυτή, και φαντάζομαι ότι θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση αν το βάλουν κάτω.
1: Δηλαδή,
0: το προγραμματίσουν δηλαδή αυτό.
1: Τώρα
0: έχουν
1: αποδείξει, ονόματα,
0: έλα,
1: δεν
0: τώρα,
1: έχει.
0: Τώρα τι να πούμε, τόσοι είναι και τους ξέρουμε κιόλας.
1: Ας πούμε τα ονόματα που βλέπουμε εδώ που έχουν τα πλοία. Δηλαδή, ένας είναι ο Μαρτίνος, ένας είναι ο Λιόπουλος, ένας είναι ο Στεφάνου.
0: Που ποτέ δεν έχουν, πάντα βοηθούν. Πάντα βοηθούν, έτσι. Δηλαδή άνθρωποι αυτοί, τι να πω τώρα, πόσα δεν έχουν κάνει.
1: Δηλαδή ας πάρουν ένα πλοίο που έχουν.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Και μπορούν να το μετατρέψουν. Πώς μπορεί να μετατραπεί, τι μπορεί να κόστος να έχει. Νομίζω ότι θα γίνει πανηγύριο ολόκληρο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εκεί που δεν μπορεί, δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, τι γίνεται με το δημόσιο γενικά και με τα αρμόδια υπουργεία κτλ. Εκεί που δεν μπορεί να φτάσει ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί το δημόσιο, έτσι. Ναι, προφανώς ευτυχώς που έχουμε και αυτούς τους επιχειρηματίες οι οποίοι βοηθούν.
1: Εντάξει, δεν είπα να έχει μέσα μαγνητικό τομογράφο.
0: Εντάξει, δεν τα προ Θεού. Ούτε να κάνεις μια εγχείρηση αν έχει τη καρδιά μέσα στο.
1: Ναι, μπορείς να κάνεις όμως 2-3 εγχειρήσεις μπορεί να τις κάνεις.
0: Αλλά μπορείς όμως.
1: Γιατί, αφού έτσι κι αλλιώς το πρώτο νοσοκομείο.
0: Να σωθεί μια ζωή.
1: Έχει τα πάντα.
0: Να σωθεί μια ζωή. Δηλαδή να έχει ο άλλος, ξέρω εγώ, μια χολή που λέει ο λόγος, να τον πιάσει μια κρίση και να μπει και να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το περιστατικό.
1: Γιατί να κάνει τι διακομιδές, ρε παιδί μου. Α, το κάνουμε έτσι. Και αυτά έτσι κι αλλιώ θα εδρεύουν σε κάποια νησιά.
0: Να.
1: Απλά θα μπορούν να μετακινούνται αργά, δεν θα τρέχουν με 40 μίλια, ωραία, ούτε θα φεύγουν με 8 μποφόρ, αλλά θα μπορούν ανά 2-3 μέρες να είναι σε ένα άλλο νησί, να κάνουν αυτό.
0: Σκέψη.
1: Γιατί?
0: Είναι μια καλή σκέψη.
1: Αν από τη στιγμή που μπαίνεις σε μια λογική να φτιάχνεις σπίτια,
0: να
1: βρίσκεις σπίτια για γιατρούς ή οτιδήποτε, γιατί να μην δημιουργήσεις ένα πλωτό νοσοκομείο? Ξέρεις, τώρα το συζητάς και το αναπτύσσεις. Ωραία. Έχω ένα πλωτό νοσοκομείο. Ωραία. Με 20 γιατρούς.
0: Ναι.
1: Μπορώ να έχω καμπίνες για 20 γιατρούς. Ωραία. Να έχω κι άλλες 20 καμπίνες για ασθενείς και να το πάρω και να το αλλάζω μέσα σε όλες τις Κυκλάδες, να γυρίζει Κυκλάδες και να το κάνει. Δεν ξέρω κατά πόσο νόμιμο μπορεί να είναι, δηλαδή τη νομική του φόρμουλα. Αλλά από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτό πριν από 40 χρόνια πλέον, έτσι, με το Έλλη, του δώσαμε τα λεφτάκια. Θα υπάρχει ένα νομικό, μια νομική κάλυψη να μπορείς να το κάνεις.
0: Όλα γίνονται.
1: Προφανώς και όλα γίνονται.
0: Όλα μπορούν να γίνουν. Αρκεί να υπάρχει θέληση, βούληση, και ξέρουμε ότι, το ξαναλέω, ότι το θέμα μας δεν είναι ο ιδιωτικός τομέας και οι επιχειρηματίες που έχουν αποδείξει ότι έμπρακτα έχουν βοηθήσει σε πάρα πολλούς τομείς, τις τοπικές, τις μικρές κοινωνίες. Αλλά αν θα κολλήσουμε σε τίποτα στρεβλώσεις πάλι της νομοθεσίας και θα καθυστερήσουμε αν αποφασιστεί αυτό. σε διαδικαστικά θέματα, αυτά που μας κολλάνε μια ζωή.
1: Πάντα θα είναι, γιατί
0: ζωή,
1: θα μπουν τα συμφέροντα στη μέση, κάποια άλλα συμφέροντα, κάποιες ιστορίες και τι λέτε τώρα και αυτά και θα χάσουν ο ένας, θα χάσει ο άλλος. Και
0: να εστιάσουμε
1: αυτό...
0: λίγο στην, στο να σώσουμε καμιά ανθρώπινη ζωή, αυτό είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, Δημοτικό Συμβούλιο έχει την άλλη Τρίτη.
0: Πόσα?
1: 12, 13, 14 θέματα από την άλλη, δεν έχει πάρα πολλά. Τα έλα λίγο πριν, απλά μπήκα σε αυτό γιατί δεν ξέρω γιατί κάτι
0: ωραία, θες να τα δω εγώ.
1: Το βλέπω, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει.
0: Το έχω μπροστά μου αυτή την ώρα, οπότε μπορώ να σας μεταφέρω τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: 14, να...
0: Λοιπόν, 26 Πέμπτου, ημέρα Τρίτη, στις 9 το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Συζήτηση και υποβολή προτάσεων επί του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο, έγκριση παράταση περαίωση εργασιών του έργου αναβάθμιση κτηρίου για τη στέγαση του νηπιαγωγείου Γαλανάδου Νάξου. Δόξαση. Το τρίτο θέμα, έγκριση παράταση περαίωση εργασιών του έργου σχεδιασμό και ανάδειξη ολοκληρωμένου πεζοπορικού δικτύου για τι νήσου Νάξο, Δονούσα, Ηρακλιά, Άνω Κουφονήσι και Σχοινούσα. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων οικονομικού έτου 2024. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματο έτου 2026. Έγκριση τρίτη αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού 2026. Λήψη απόφαση για την υποβολή αιτήσεων για την ένταξη του Δήμου σε ευρωπαϊκά προγράμματα μελετών και έργων ίδρυυσης. Υποβολή θέματος από τον επικεφαλής της παράταξης δύναμη αλλαγής, κ. Λεωνάρδο Χατζιανδρέου. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων. Ναι, λοιπόν, έγκριση της σχετικής απόφασης. Τη σχετική του. Ναι, έγκριση. Για το ΚΔΑΠ. Ναι, πρακτικού. Ναι, για το Κέντρο Δημιουργίας Απασχόλησης Παιδιών, το ΚΔΑΠ δηλαδή. Η μικρή δημιουργία που αφορά στην κατάρτιση πίνακα επιλογής παιδιών που θα φιλοξενηθούν στο κέντρο χωρίς εντολή τοποθέτησης, βάουτσερ δηλαδή, κατά την περίοδο 25-26. Έγκριση συμμετοχής του ΔΥ στην κατάρτιση πίνακα επιλογής παιδιών που θα φιλοξενηθούν στο κέντρο χωρίς εντολή τοποθέτησης, βάουτσερ δηλαδή, κατά την περίοδο 25-26. Έγκριση

0: Θεάτρου Ιάκωβος Καμπανέλης και του Φουαγέ του για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων πολιτιστικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Το 13ο έγκριση ΜΜΤ δωρεάν παραχώρηση χρήση τη αίθουσα του Οικομουσίου Κορώνου.
1: Ναι,
0: και
1: για
0: τέλος,
1: το διήμερο που θα γίνει εκεί.
0: Ναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Ορισμό εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση τη Επιτροπή για την εξέταση και έγκριση τη καθεξαίρεση μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα θέματα. 14 στον αριθμό. Στι 7 είπαμε το απόγευμα. Στι 7 το απόγευμα.
1: Το απόγευμα,
0: την Τρίτη που μας έρχεται 26 του μήνα. Μάλιστα. Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.

0: Βλέπω κάτι τώρα με το οποίο γελάω πάρα πολύ. Έγινε ένα ρομπότ, λέει, viral.
1: Ναι, γιατί,
0: γιατί προσπάθησε να χορέψει σαν το Michael Jackson. Σκόνταψε, έπεσε και λιποθύμησε. Το ρομπότ λιποθύμησε, σημείωνε. Πού πας να μιμηθεί το Michael Jackson.
1: Εντάξει, κοίταξε τα...
0: Απίστευτο βίντεο, έτσι. Αστείο, πολύ αστείο.
1: Ναι, εντάξει, τα ρομπότ μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα. Σίγουρα δεν μπορούν να μιμηθούν ακόμα τον άνθρωπο. Οπότε είναι ένα θεματάκι.
0: Τι πήγε να χορέψει. Καταρχάς όλο αυτό
1: είναι... Δεν μπορώ να
0: το κάνει. Το Billie Jean. Αυτό έγινε σε κατάστημα ρομποτικής της εταιρείας Future Area στην Κίνα. Προσπάθησε λοιπόν να παρουσιάσει τη χορογραφία εμπνευσμένη από τον Billie Jean. Προσπάθησε να εκτελέσει μπορούμε, ακόμα εντάξει. Και το εμβληματικό αυτό το που έκανε ο βασιλιάς της.
1: Ναι, δεν μπορώ να τα κάνω.
0: Ναι, πού να, πού πας, πού πάει το ρομπότ. Λίγα δευτερόλεπτα λέει αργότερα.
1: Λοιπόν, τα αραβικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η Αμερική και η Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Αφήνουν στην άκρη το ζήτημα των πυρηνικών. Υπάρχουν κάποιοι, καμιά δεκαριά όροι τους οποίους έχουν βρει. Ο βασικός είναι άμεση ολοκληρωτική και ανεφόρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα. Αμοιβαία δέσμευση ώστε να μην πλήττονται στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές υποδομές. Τραυματισμός στρατιωτικών επιχειρήσεων και βάψη του πολέμου μέσω των ΜΜΕ. Δεσμεύσει και σεβασμό στην κυριαρχία, εδαφική ακαιρεότητα και μη παρεμβάσει σε εσωτερικές υποθέσεις. Εγγυήσει για την ελευθερία της ναύση πλοίας στον Αραβικό κόλπο, στενά Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν. Κοινός μηχανισμός για παρακολούθηση εφαρμογών όρων και επίλυση διαφορών. Σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση του Ιράν να τηρήσει τους όρους συμφωνίας. Αυτή είναι η βασική συμφωνία. Θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα από τις δύο πλευρές. Δεν ξέρω, μοιάζει με όχι σοπαλία, επειδή εγώ είμαι και λίγο αυτό, τα αντιαμερικανό σε κάποια πράγματα. Μοιάζει λίγο νίκη του Ιράν. Αυτό όμως που με ανησυχεί είναι το γεγονός ότι ο Τραμπ είπε ξεκινάμε αμέσως επιχείρηση Κούβα, γιατί προφανώς πρέπει κάτι να κερδίσουμε. Ενώ στη Γροιλανδία έχουμε σφοδρές αντιδράσεις από την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου αμερικανικού προξενείου.
0: Διότι δεν έχουμε ξεχάσει την ιστορία της Γροιλανδίας, έτσι. Είπαμε η Γροιλανδία θα πάμε εκεί, θα εγκατασταθούμε, θα κοπανίσουμε, θα κοτσάρουμε και μια σημαία και ας τους Δανούς να λένε.
1: Και επειδή... πώς το λένε, πρέπει να συντηρούμε θέματα εμείς οι Τραμπ, έκανε μια δήλωση η οποία δημιούργησε ένα μίνι διπλωματικό επεισόδιο με την Κίνα, λέγοντας όταν το ρώτησε κάποιος τι γίνεται Ταϊβάν, είπε ότι και βέβαια μπορώ να συνομιλήσω με τον πρόεδρο του Ταϊβάν, κάτι το οποίο δεν είναι απλά κάσους μπέλι για τους Κινέζους, είναι κάτι παραπάνω, γιατί από το 1979 μέχρι σήμερα ποτέ δεν υπήρξε συνάντηση ή επαφή επίσημη εκπροσώπου της Ταϊβάν με την Αμερική. Αυτό δεν ξέρω κατά πώς μπορεί να το εκλάβει η Κίνα ως βήμα, εμπλοκή ή οτιδήποτε, γιατί οι Κινέζοι το Ταϊβάν το έχουν σε μια αυτή, μην το πειράζετε και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βέβαια αμέσως μετά ο Τραμπ είπε, πήγαινα να καλέσει λίγο, αλλά το Ταϊβάν πήρε έτσι, ανέβηκε λίγο με τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει επιτέλους και τι ωραία και θα μιλήσουμε και βέβαια όποτε μας πούν. Αυτό που δεν έχω καταλάβει ακόμα, επειδή δεν το έχω στην καθημερινότητά μου, είναι το γιατί δυσκολεύεται η Κίνα να κάνει μια χαψιά την Ταϊβάν. Δηλαδή, κοίταζα το χάρτη. Ταϊβάν δεν υπάρχει καν στο χάρτη μπροστά στην.
0: Καλά, εντάξει, μην το λες αυτό. Δεν έγινε θέμα. Δηλαδή,

0: Εννοείς γεωγραφικά ότι είναι πάρα πολύ μικρό.
1: Ναι, ρε παιδί, μιλάει 23 εκατομμύρια άνθρωποι είναι. Δηλαδή,
0: 23 εκατομμύρια άνθρωποι είναι. 23 εκατομμύρια άνθρωποι και εμείς είμαστε 10. Δηλαδή,
1: ναι, okay. Δεν έχουμε απέναντί μας όμως την Κίνα που είναι ένα δισεκατομμύριο. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Αλλά ας πούμε και το Ισραήλ πώς είναι.
1: Ναι, εντάξει. Βέβαια η Αμερική θέλει να τους πουλήσει 14 δισεκατομμύρια σε όπλα. Αλλά ναι, είναι ένα θεματάκι. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι ένας από τους λόγους για τον οποίο η Αμερική μπαίνει σε μια λογική να έρθει σε συμβασμό με το Ιράν άμεσα, είναι η αποκάλυψη που έκαναν οι Times ότι ξεμείναμε από μηνυτικά όπλα.
0: Αυτό λες εσύ, ή που οι Αμερικανοί έχουν τρελαθεί γιατί το κόστος τους έχει ανέβει απίστευτα.
1: Ναι, και ότι ξεμείναμε από όπλα.
0: Και ξεμείναμε και από όπλα και γενικότερα έχουμε το μισό εξοπλισμό μας.
1: Οπότε μπορούμε να τον πόλεμο.
0: Τον έχουμε διαθέσει για αυτό τον πόλεμο. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε, πού πας.
1: Ξεγυμνωθήκαμε στον ειρηνικό απέναντι στους Κινέζους. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε. Μπορεί να είμαστε υπερδύναμοι και να είμαστε κορυφή, αλλά παλικάρια.
0: Κάτσε, όπα, ναι, σώπα. Όπα. Εκεί, κάτσε. Γιατί έχουμε και λεφτά δεν υπάρχουν.
1: Μα.

0: Συνεχίζεται η όλη ιστορία με την ωραία Ελένη. Απάντησε η Λουπίτα Νιόγκο
1: στην όλη
0: κριτική.
1: Πήρε θέση ηθοποιός.
0: Ναι, πήρε θέση ηθοποιός, λέγοντας ότι δεν μπορείς να υποδηθείς την ομορφιά. Απαντώντας αντιδράσει για το ρόλο ως η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου. Θέλω να μάθω ποιος είναι πραγματικά ένας χαρακτήρας, τι υπάρχει πέρα από την ομορφιά, τι υπάρχει πέρα από την εμφάνιση. Αυτό είναι το θέμα όταν δουλεύεις πάνω σε ένα τόσο γνωστό κείμενο, το οποίο έχει μελετηθεί, ερμηνευτεί και αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τόσα πράγματα. Η έρευνα θα μπορούσε να είναι ατελείωτη. Το καλό είναι ότι συνεργάζεται με καλό σεναριογράφο που τα έχει όλα. Η έρευνα ξεκινά με τις σελίδες που σου δίνονται, σε αυτές βασίστηκα. Και είπε, ρε παιδί μου, ότι το έπος του Ομήρου είναι μια μυθολογική ιστορία και όχι ιστορική αφήγηση. Τένιζε ότι το cast είναι αντιπροσωπευτικό του κόσμου.
1: Ναι, είναι μια μυθολογική αφήγηση, αλλά έγινε όμως ένα συγκεκριμένο σημείο του πλανήτη που οι άνθρωποι επίσης είχαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το αναιρέσουμε. Έτσι?
0: Ναι,
1: δηλαδή, ο Ομήρος έγραψε τώρα για κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Έγραψε, μπορεί να ήταν μυθολογική αφήγηση, αλλά ήταν σε συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: αλλά πρόσεξε τώρα. Εσύ είσαι ηθοποιός.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Και έρχεται κάποιος και σου λέει: θέλω να παίξεις την ωραία Ελένη.
1: Mm.
0: Ωραία. Εσύ εκείνη την ώρα τι θα σκεφτείς?
1: Όχι, δεν κατακρίνω.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω.
1: Δεν κατακρίνω την ηθοποιό.
0: Ηθοποιός,
1: όχι, ηθοποιός αποδέχτηκε το ρόλο. Φυσικά και εγώ τον έθαλε.
0: Και εγώ θα έλεγα. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Ότι,
0: ναι, αν σου έλεγαν έλα να παίξει. Αν μου λέγανε εμένα.
1: Μου λέγανε οι Κινέζοι, α πούμε, έλα να παίξει την τάδε ηρωίδα που
0: είναι. Ή να παίξει τον Κουασιμόδο. Τι να πω, ότι δεν τον παίξω πλάκα. Όταν είναι με παίζει ο Νόλαν ή οτιδήποτε.
1: Το θέμα δεν είναι του.
0: 90% να πάρω και Όσκαρ, γιατί να μην το.
1: Εγώ μένω σε κάτι το οποίο το πιστεύω. Δηλαδή, okay, είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά η ωραία Ελένη και αναφέρονται και στον Όμηρο τα λευκά χέρια και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα όμως η ομορφιά είναι κάτι το οποίο το καθένας το πλάθει στο μυαλό του.
0: Ναι.
1: Το πλάθει. Για μένα το όμορφο είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που εσύ πιστεύεις ότι είναι όμορφο ή
0: είναι
1: οποιοςδήποτε.
0: Ομορφιά είναι υποκειμενική.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει,
1: το όμορφο το πλάθουμε στο μυαλό μας.
0: Υπάρχει.
1: Εντάξει, ναι, όταν βλέπεις. Okay. Μην το λες.
0: Η αντικειμενική ομορφιά υπάρχει. Δηλαδή βλέπεις τον Νικόδημο και λες αυτό είναι ωραίο. Εντάξει, λοιπόν, η αντικειμενική ομορφιά υπάρχει.
1: Το έχουμε παρκάρει σήμερα.
0: Εντάξει, το έχουμε παρκάρει. Από εκεί πέρα υπάρχει το υποκειμενικό, που είναι αναπεριόδους, πώς βλέπει κάθε πολιτισμός το ωραίο. Κάθε, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάθε λαοί που έχουν διαφορετική οπτική του τι είναι ωραίο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Σε ένα σκημό, παραδείγματος χάρη, έχει μια άλλη λογική του ωραίου σε σχέση με έναν ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, Ασιάτης. Αυτό
1: Ινδιάνια,
0: είναι δεδομένο.
1: Ναι,
0: Ινδιάνια έχουν διαφορετικό σε αυτό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά...
1: Και αλλάζει από εποχή σε εποχή. Δηλαδή,
0: αυτό το είπαμε. Αυτά είναι τα βασικά. Αλλά πει και πέρα το ότι η ωραία Ελένη είναι μία, όπως είπες και αυτό, είναι σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε μία συγκεκριμένη περιοχή, προφανώς έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
1: Για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ναι. Δηλαδή το χρώμα του δέρματος, ας πούμε. Όλα τα υπόλοιπα, αν είχε πράσινα μάτια, αν είχε γαλάζια μάτια, αν είχε μπλε μάτια, αν είχε καφέ, καστανά, δεν το ξέρουμε.
0: Επίσης, επειδή είμαστε και άνθρωποι οι οποίοι τα συζητάμε όλα και που τα βάζουμε όλα σε μια κουβέντα, η συζήτηση βασικά ξεκίνησε από το πρόσωπο που υποδίθηκε το Χριστό. Από εκεί ξεκινάει όλη η συζήτηση.
1: Αν ήταν ξανθός με γαλάζια μάτια.
0: Ναι, ξανά, δηλαδή έχουμε κάνει το πλέον viral πρόσωπο όσον αφορά το ανθρώπινο στοιχείο του Χριστού είναι του γνωστού Τζεφιρέλη, ο ξανθός.
1: Ξανθός με γαλάζια μάτια.
0: Με γαλάζια μάτια,
1: Ιησούς,
0: ναι, Ιησούς. Ο οποίος προοριζόταν να γίνει ο Ιούδας και μόλις τον είδε ο Τζεφιρέλη, είπε.
1: Αυτός.
0: Γυναίκα, νομίζω, του Τζεφιρέλη. Μα είναι δυνατόν, εάν πάμε στον Ιούδα αυτόν, ποιο θα βάλουμε για Χριστό?
1: Να.
0: Δεν γίνεται. Πήγαμε στο απόλυτο που ήταν εκεί. Τα ιστορικά στοιχεία μιλάνε ότι οι Παλαιστίνοι, οι άνθρωποι που ζούσαν στην εκείνη την περιοχή τότε, ήταν κοντοί. Γιατί όλοι τότε ήταν τουλάχιστον 20 πόντι πιο κοντοί σε σχέση με εμάς, λόγω και εποχής. Ο μέσος όρος ήταν πιο χαμηλός.
1: Με τους κοντούς.
0: Όχι, δεν έχω κάτι, αλλά ιστορικά.
1: Ήμουν έτοιμη να ξεδιπλωθώ.
0: Όχι, όχι. Ιστορικά, με βάση την εξέλιξη του ανθρώπου, ωραία, την εποχή του Χριστού, ο μέσος όρος ύψους ήταν στο 1,60. Ο μέσος όρος του άντρα.
1: Ναι.
0: Ήταν στον 60,
1: ναι.
0: Τώρα είναι στον 80.
1: Ναι.
0: Μετά από 2000 χρόνια είναι στο,
1: ναι,
0: το
1: έχουμε
0: 80.
1: Ψηλώσει.
0: Έχουμε ψηλώσει.
1: Είσαστε στο 1,80.
0: Ναι. Είσαστε. Τότε ο γίγαντας
1: ήταν
0: 2 μέτρα.
1: Μα.
0: Ο γίγαντας. Τότε ήταν 2 μέτρα.
1: Ναι.
0: Τώρα 2 μέτρα είναι και το φυσιολογικό. Mm. Δεν θα πει κανένας, α, τι είναι ένας δίμετρος.
1: Mm.
0: Ωραία. Τώρα θα πει κάποιος για έναν ο οποίος είναι 2,5 μέτρα, θα πει, α, αυτός είναι πραγματικά πολύ ψηλός. Mm. Τότε 2,5 μέτρα ήταν ο Παναγία μου, ήταν ο Κύκλοπας. Δηλαδή ήταν τεράστια
1: πρόσωπα. Ήταν κάτι εξωπραγματικό, δεν εξωπραγματικό, είναι δικός μας αυτός.
0: Ναι, μπράβο, αυτό.
1: Εξωγήινος.
0: Άρα λοιπόν, όταν φέρνεις, και μάλιστα τότε ήταν και σκουρόχρωμη, και γενικότερα ήταν σκούρα τα χαρακτηριστικά του. Άρα λοιπόν, η ανθρώπινη μορφή του Χριστού θα πρέπει να ήταν ένας σκουρόχρωμος,
1: πιο κοντός,
0: πιο κοντούλης, άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Ωραία, αυτός θα ήταν.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι ξάνθος.
1: Μεγαλανά μάτια.
0: Πρέπει να ήταν, θα χτύπαγε, ξέρεις, από ένα χιλιόμετρο θα βρίσκανε, α, αυτός είναι.
1: Mm.
0: Τι γίνεται. Εντάξει, φυσιολογικά δεν πρέπει να γίνεται. Οπότε η συζήτηση πάντα γίνεται για κάποιο πρόσωπο το οποίο αλλάζει ή εμφανίζεται λίγο διαφορετικά. Τώρα για την ωραία Ελένη, πιακώσαμε αυτό.
1: Εντάξει, το τερματίσαμε λίγο εκεί.
0: Εντάξει, το τερματίσαμε. Τι να κάνουμε,
1: τερματίζουμε. Σε σχέση με το χρώμα του δέρματος πάντα, έτσι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Γιατί η κοπέλα αδιαμφισβήτητα νομίζω είναι πανέμορφη.
0: Η κοπέλα είναι καλή της ώρα,
1: είναι πανέμορφη.
0: Πολύ όμορφη ηθοποιός, πολύ όμορφη γυναίκα. Γενικότερα. Είναι. Τώρα από εκεί πέρα τα υπόλοιπα θα τα βρει, θα δούμε πώς θα πάει.
1: Θα δούμε πώς θα
0: πάει. Πριν πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, νομίζω. Εντάξει, άστο να πάμε, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε αθλητικό μετά. Είναι το θέμα.
1: Όπως σήμερα είναι δύσκολη μέρα. Ωραία, Νίκο, τι έχει να γίνει σήμερα.
0: Νίκο, τι έχει να γίνει σήμερα.
1: Σας βλέπω.
0: Να μην περάσετε μόνο.
1: Γιατί να μην περάσουνε, εύχεσαι να μην περάσουνε.
0: Όχι, δεν εύχομαι. Εντάξει. Απλά φοβάμαι, γιατί κυκλοφορούν διάφορες φήμες ότι την Κυριακή, αν είναι ο Ολυμπιακός τελικό, μπορεί να μην γίνει ο τελικός, να πέσει πολύ ξύλο,
1: πολλά. Ρε παιδιά, να περάσει ο Ολυμπιακός, δική μου ευχή. Να περάσει και να το πάρει.
0: Δεν με νοιάζει. Να ξεμπουκώσουν κιόλα. Αλλά. Ναι, γιατί είναι κάτι το οποίο το κυνηγάνε χρόνια, το αυτό, οπότε θα έχουν να το λένε.
1: Βεβαίως να περάσουν, βεβαίως.
0: Καλό θα κάνει να το πάρουν. Αλλά μην γίνει καμιά στραβή, γιατί
1: όχι,
0: υπάρχουν πολλοί θερμοκέφαλοι
1: και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Θερμοκέφαλοι, καθίστε λίγο στον καναπέ σας.
0: Ναι.
1: Καθίστε λίγο, δείτε μια ταινιούλα, κάντε κάτι άλλο. Μην ασχολείστε με τα αθλητικά αυτές τις μέρες.
0: Ναι,
1: ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Ξέρω εγώ, πάρτε ένα PlayStation, κάντε κάτι. Δεν ξέρω τι. Άντε, μπράβο.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80.
6: Είναι 80 ο καφές στο Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε τελευταία. Κάτσε, πώς το είπαμε, τελευταία περίοδο. Τέταρτη περίοδο τη εκπομπή μα, όπω λέμε και στα αθλητικά, με τα οποία θα ασχοληθούμε στην τέταρτη περίοδο τη εκπομπή μα. Πριν από αυτό, όμω, νικόμενα να στείλουμε χαιρετισμού ξανά. Είδε τα παιδιά οι Αυστραλοί. Μα γράψαν και τραγούδι.
1: Άρε, τραγουδάρα.
0: Είναι λέει σαν Αυστραλέζικο.
1: Πάρα πολύ.
0: Ωραίο είναι. Έχει σαν Αυστραλέζικο μαγαζί και έχουμε βάλει ραδιοφωνία Κυκλάδων. Όπου πάει ο Γιώργο, ραδιοφωνία Κυκλάδων βάζει, έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Καλά κάνει, καλά κάνει.
0: Διαβάζει με εξπρέσο.
1: Ωραίο. Μια χαρά είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι μεγάλη μέρα για τους φίλους του μπάσκετ. Μεγάλη μέρα γιατί είναι η κορύφωση των ευρωπαϊκών δράσεων. Έχουμε Final Four, είναι στην Ευρωλίγκα, είναι στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια. Mm-hmm. Γίνεται στην Αθήνα, πάλι στο ΆΚΑ.
0: Τι ώρα.
1: Ο πρώτος ημιτελικός είναι στις 6.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Και στις 9 το ισπανικό ντέρμπι Βαλένσια Ρεάλ.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρητικά θα ήταν Παναθηναϊκός, αλλά δεν πειράζει, το χάσαμε τελείως. Δεν ασχολούμαστε.
0: Τέλος πάντων, τελείωσε.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι από τώρα νομίζω ότι κινούνται οι φίλοι του Ολυμπιακού για να πάνε στο γήπεδο. Φαβορεί τώρα, θεωρητικά όλοι λένε ότι δεν υπάρχουν φαβορεί και έχει μία λογική. Είναι αυτό που λέγαν όλοι 30-30-30. Όλοι έχουν από κάτι, δηλαδή 25-25-25 για να βγει το 100. Θεωρητικά ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα λόγω του ότι θα έχει περισσότερο κόσμο και παίζει σε ένα γήπεδο το οποίο κακά τα ψέματα πάει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Αισθάνεται καλά δηλαδή. Το είπε και ο Γιασκεβίτσιος λέγοντας ότι έχει ένα πολύ καλό ρεκόρ εδώ ο κύριος Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός, οπότε είναι αυτό. Είναι μια ομάδα η οποία ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια. Παίζει καλό μπάσκετ, παίζει το ίδιο μπάσκετ. Είναι μαζί, ξέρουν λίγο πολύ τι γίνεται, πώς κινούνται, οπότε είναι η ομάδα που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η Φενέρμπαξε είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρει πρωτάθλημα, ξέρει το, η τεχνογνωσία, έχει ένα πολύ έξυπνο προπονητή, τον Γιασκεβίτσιους, ο οποίος έχει μεγαλώσει μες στο ΆΚΑ ως παίκτης Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι ο νικητής αυτού του αγώνα θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να πάρει τον τίτλο. Στο άλλο παιχνίδι που είναι στις 9, Βαλένθια Ρεάλ, η Ρεάλ έχει τεχνογνωσία, έχει το προφίλ, έγινε η πιο βαριά φανέλα στην Ευρώπη μαζί με αυτή τη ΣΕΣΕΚΑ για τα τρόπαια που έχουν σηκώσει. Η Βαλένθια είναι η στακτοπούτα του θεσμού.
0: Στακτοπούτα.
1: Ναι, πάντα υπάρχει μια στακτοπούτα. Δηλαδή αυτοί που είναι πρωτάρα, χρησιμοποιούμε τη λέξη στακτοπούτα. Έρχεται με τον αέρα το ότι κέρδισα και προκρίθηκα απέναντι στον Παναθηναϊκό που θεωρητικά ήταν ο οικοδεσπότης και ήταν το μεγάλο φαβόρι. Έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ τη σεζόν που μας
0: πέρασε.
1: Έχει το μεγαλύτερο rotation, έχει πολλούς καλούς παίκτες. Οπότε ενδεχομένως να έχει ένα πλεονέκτημα απέναντι στη Ρεάλ, γιατί η Ρεάλ μπορεί να έχει φανέλα, αλλά έχει πρόβλημα με παίκτες, δεν έχει ψηλούς δηλαδή. Mm-hmm. Είναι ένα ζητηματάκι αυτό. Mm-hmm. Όλα θα κριθούν στην πείνα που έχουν οι παίκτες και οι ομάδες για να κατακτήσουν τον τίτλο και γενικότερα όλο αυτό. Ένας τελικός Ολυμπιακός Βαλένθια θα είχε μία λογική. Τώρα από εκεί και πέρα, σας είπα και το ζευγάρι που θα ήθελα δηλαδή.
0: Αυτό θα ήθελα.
1: Προφανώς θα ήθελα αυτό.
0: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο,
1: ζευγάρι τελικού. Τώρα για το ποιος θα το πάρει, το αφήνουμε στην άκρη, μην γίνει και πολύ κακός. Δεν πάει.
0: Έλα τώρα, οπότε, αφού και εσύ λοιπόν. Ελλάδα είσαι. Έλα.
1: Εντάξει, είπαμε Ελλάδα, είμαι, αλλά μην το τρελαίνουμε και πολύ. Οπότε ας το αφήσουμε εκεί και είμαστε καλά. Εγώ αυτό που φοβάμαι, επειδή κυκλοφορούν διάφορες βλακίες.
0: Βλέπω και εγώ διάφορα εδώ που διαβάζω.
1: Να μην φτάσουμε σε αυτό.
0: Μην έχουμε τίποτα τράβαλα πάλι. Ευτράπελα και τέτοια, γίνουμε και ρεζιλί.
1: Σωστά. 28 του μήνα, άλλωστε τρεις μέρες είναι μετά, τέσσερις πόσες είναι. Θα μπούμε στα δικά μας, οπότε θα το ευχαριστηθούμε μεταξύ μας. Μετά θα αρχίσουν τα δικά μας τα ωραία. Ας το απολαύσουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έδωσε τον Κοστίνια στην Brighton. Η άλλη μεταγραφή της ημέρας, σαν άλλο αθλητικό. Οι Knicks κέρδισαν τους Cavaliers, οπότε πάμε στο 2-0. Η άλλη σειρά είναι στο 1-1. Οκλαχώμα Spurs. Πολλά νεύρα ο Τσιτσιπάς. Δυστυχώς ο Τσιτσιπάς τελειώνει σαν.
0: Τι έγινε πάλι, ρε παιδί μου, κάτι είπε πάλι για
1: έχασε
0: το.
1: Έχασε αυτή. Έτσι ακούγεται τον πατέρα του πάλι.
0: Γιατί ρε παιδάκι μου το κάνει αυτό. Δηλαδή, OK, έχει κάποια διαφωνία κάτι. Αυτό πρέπει να το βγάζει προς τα έξω αυτό το πράγμα. Και να... Δηλαδή, είσαι ένας τεράστιος αθλητής. Έχει τόσο ταλέντο. Γιατί το χαλάει αυτό το πράγμα.
1: Δεν
0: δηλαδή...
1: ξέρω, αλλά.
0: Δεν είναι, πολλά νεύρα όντως.
1: Πολλά νεύρα και δεν κάνει
0: πρέπει
1: καλό.
0: Αυτό να πρέπει να το δει λίγο,
1: ναι,
0: να το ψάξει.
1: Να το δει και όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε συνέχεια. Αυτά νομίζω όσον αφορά τα αθλητικά.
0: Τα αθλητικά,
1: η πρώτη εικόνα
0: αυτή
1: είναι. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο που μας απασχολεί.
0: Να πούμε ότι αν δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για τα αθλητικά, ότι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιπυρική περίοδο και ότι στη μάχη των πυρκαγιών αυτό το καλοκαίρι φέτος θα ρηχτούν λέει, πάνω από 18.500 πυροσβέστες και 4.000 οχήματα. Ενώ είναι διαθέσιμες 100 βάσεις drones και 33 εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, για το επιχειρησιακό σχέδιο, για το ανθρώπινο δυναμικό και για τον πρόσθετο υλικοτεχνικό εξοπλισμό με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Όπως είναι και τα drones που είπαμε τις προηγούμενες μέρες, που θα διατεθούν σε όλη την Ελλάδα, που θα κάνουν και νυχτερινές περιπολίες και λήψεις και πτήσεις κτλ. Τρία εκ των οποίων θα είναι και στο Νότιο Αιγαίο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, OK. Ελπίζω η πολιτεία να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει το οτιδήποτε. Ας είμαστε όμως και εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί. Και επειδή σήμερα το πρωί, νωρίς, ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο κοινός μας φίλος από τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας, μου έστειλε μήνυμα και μου είπε να μην το ξεχνάμε αυτό, να το λέμε κάθε μέρα. Γιατί είναι.
1: Έχουμε
0: και... Ναι, ρε παιδιά, είναι και... έχουμε και ενίσχυση των ανέμων αυτές τις μέρες τώρα, δηλαδή από το Σάββατο, την Κυριακή, τη Δευτέρα, θα έχουμε ενίσχυση ανέμων. Μου θύμισε και καλά κάνει και σε ευχαριστώ, Δημήτρη, ότι αν αντιληφθούμε πυρκαγιά, καλούμε αμέσως την πυροσβεστική στο 199 ή τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης που δεν είναι άλλος, τον ξέρουμε όλοι μας, 112.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, όμοι γέννητο, ας μην χρειαστεί, αλλά να το έχουμε υπόψη μας αυτό,
1: έτσι.
0: Αν υποπέσει κάτι στην αντίληψή μας.
1: Από εκεί και πέρα, από ό,τι διαβάζω, μία ακόμα καλή είδηση που έρχεται για τα νησιά των μικρών κυκλάδων. Η Γερμανία αποθεώνουν την Δονούσα, μιλώντας για μυστικό παράδεισο που πρέπει να το φυλάξουμε. Μυστικό
0: δεν είναι ακριβώς.
1: Εντάξει, μυστικό για τους ξένους είναι. Τελειώνει ο χρόνος με τις παλιές ταυτότητες και αυτό το λέω γιατί είδα προχθές του πατέρα μου και πέθανα ψιλοσόκ. Ο πατέρας μου έχει ακόμα την.
0: Την Γαμπριάτικη.
1: Την Γαμπριάτικη έχει ακόμα, οπότε καλό να το μαζέψουμε. Μέχρι 3 Αυγούστου είναι. Πρέπει να απογοράσουν όλοι στις νέες ταυτότητες. Τι άλλο έχουμε τώρα από αυτά. Σίγουρα πάντως θα γίνει μεγάλη συζήτηση για το θέμα με τις ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές. Το γεγονός ότι Νάξος και Άνδρος μένουν εκτός σίγουρα θα σηκώσει μεγάλη κουβέντα στα δύο νησιά και στους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται. Ήδη υπάρχουν αναφορές και από άρθρα που μιλάνε για το τι πρέπει να γίνει, τι δεν πρέπει να γίνει. Οπότε είναι ένα θεματάκι αυτό.
0: Μάλιστα, είναι θεματάρα, είναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Είναι. Ναι.
0: Κάτσε λίγο το Παπαφιλότη, μια βόλτα. Γιατί οι μαθητές εδώ έχουν κάνει.
1: Αυτό με τους Κινέζους.
0: Ιαπωνέζους. Ναι, όπου παντρεύουν λέει την αξιώτικη γαστρονομία με την ιαπωνική κουλτούρα. Και αν έχουν κουλτούρα οι Ιάπωνες, έτσι. Τι ψάχνουμε, μας πέσανε τα μισά κάτω, είναι αυτό. Ζημιάρης άνθρωπος. Λοιπόν, οι Ιάπωνες στο Φιλότη της Νάξου. Τι έγινε στο Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου.
1: Τι θα γίνει το θέμα, δεν
0: ναι, τι έχουν προετοιμάσει εκεί, τι έχουμε. Έχουμε δρόμενα πάρα πολύ όμορφα, γιατί το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας και ένας από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς οργανισμούς παγκοσμίως βρίσκονται αυτές τις μέρες στο νησί για μια πολύ ιδιαίτερη τηλεοπτική παραγωγή. Η κινηματογραφική κάλυψη μιας τυπικής ημέρας του σχολείου ξεκίνησε. Οι Ιάπωνες παραγωγοί εντυπωσιάστηκαν. Από τι εντυπωσιάστηκαν? Από αυτά που διαθέτουμε έτσι απλόχερα. Ευγένεια, πειθαρχία, επίπεδο σκέψης των μαθητών και των μαθητριών του Φιλωτίου και μπράβο στα παιδιά. Η στάση και η συμπεριφορά των παιδιών έτσι προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση στους ανθρώπους της παραγωγής αυτής, τους Ιάπωνες. Το σχολείο σημείωσε πως στην Ιαπωνία η ευγένεια και ο σεβασμός θεωρούνται θεμελιώδεις αξίες. Τα έχουμε πει αυτά, ότι τα παιδιά στην Ιαπωνία πρώτα μαθαίνουν καλούς τρόπους και μετά μαθαίνουν όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Μαθηματικά, γραμματική και ούτω καθεξής. Οι Άπωνες στάθηκαν ακριβώς σε αυτά τα στοιχεία. Θεωρούν ότι είναι ιδιαίτερα τιμητικό αυτό για την σχολική κοινότητα του Φιλωτίου. Και γενικότερα έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα από όλη αυτή την παραγωγή.
1: Ναι, και μάλιστα 25 του μήνα θα υπάρχει μια συνάντηση ναξιακής και ιαπωνικής γαστρονομίας, νομίζω, όπου θα έχουμε πραγματάκια.
0: Μπράβο. Ωραία, ωραία παντρέματα αυτά. Ναι, μας αρέσουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Οι Άπωνες φοράνε κίτρινα κιμονό, πώς τα λένε αυτά. Ωραία είναι. Ωραία, ε!
1: Ναι, όντως.
0: Παιδιά χορεύουν εδώ, βλέπω εγώ

0: Ήταν και ο, το είπαμε αυτό, ήταν και ο Δήμαρχος ο δικός μας στην συνεδρίαση στη ΛΕΡΟ για, το, ναι, για την παρακολούθηση του προγράμματος
1: Νότιο Αιγαίο. Έκανε μια ανάρτηση για όλο το θέμα.
0: Ναι, και μάλιστα έκανε ο κύριος Λενός μια ανάρτηση και στάθηκε στο ρόλο της αυτοδιοίκησης. Σημείωσε μάλιστα πως οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να έχουν ουσιαστική φωνή στο σχεδιασμό των προγραμμάτων. Είπε συγκεκριμένα η ενεργή συμμετοχή της αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητη ώστε οι ανάγκες των νησιωτικών κοινωνιών να μετατρέπονται σε έργα με πραγματικό αποτύπωμα για τους πολίτες. Και καλά τα λέει, γιατί εμείς ξέρουμε τις ανάγκες που έχουμε. Κάθε νησί έχει τις δικές του ανάγκες. Αν δεν ερωτώνται οι της τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι κοινωνίες γενικότερα, τότε κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Διότι αν κάποιος δεν έχει ζήσει σε νησί, δεν ξέρει ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του νησιού και τα προβλήματα. Να τα λέμε και αυτά, να τα θυμίζουμε, έτσι, μάλλον, έτσι, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές.

0: Έχει μία έρευνα, κυκλοφορεί μία έρευνα που έχει να κάνει με την ψυχική υγεία και αναφέρει ότι διπλασιάστηκαν οι ψυχικές διαταραχές το 1990 και μετά. Έχουν επηρεαστεί σχεδόν 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι, όπως δείχνει η έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Queensland, και δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Lancet. Και μάλιστα αναφέρει ότι υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση σε αρκετές ηλικιακές ομάδες. Η μεγαλύτερη λύση ηλικία επιβάρυνση ψυχικών διαταραχών καταγράφουν στους έφηβους ηλικίας 15-19 ετών και οι γυναίκες όλων των ηλικιών. Επίσης, η επιβάρυνση διαφέρει σημαντικά μεταξύ χωρών, με ορισμένα από τα ψηλότερα ποσοστά να εντοπίζεται σε περιοχές υψηλού εισοδήματος, όπως η Αυστραλία, η Δυτική Ευρώπη, Ολλανδία, Πορτογαλία και Αυστραλία, όπως είπαμε. Επίσης και στη Δυτική Υποσαχάρη Αφρική. Οι ερευνητές αξιολόγησαν, λέει, 12 ψυχικές διαταραχές και διαπίστωσαν ότι όλες οι ψυχικές διαταραχές παρουσίασαν αύξηση εμφάνισης μεταξύ 90 και 2023. Οι αγχώδεις διαταραχές και η μείζον καταθλιπτική διαταραχή αποτελούν την 11η και τη 15η αντίστοιχα κυριότερη αιτία επιβάρυνσης υγείας του πληθυσμού, ανάμεσα σε 304 ασθένειες και τραυματισμούς παγκοσμίως.
1: Κάτι μου στείλε στο πρωί του μεταξύ που είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης για τα παιδιά για τα σχολεία και για το ότι δεν θέλουν τα παιδιά να μπαίνουν στο σχολείο, ξέρω εγώ, και να αρνούνται τη μάθηση κτλ. Το οποίο έχει να κάνει και με τις επιπτώσεις ακόμα του κορονοϊού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παιδιά, αυτό το πράγμα τότε μας τσάκισε. Και ακόμα μας τσακίζει, η αλήθεια είναι.
0: Προφανώς και να μας τσακίζει, γιατί ξέρεις τα αποτελέσματα μίας.
1: Κατάστασης
0: και μάλιστα πολύ σκληρής όπως ήταν ο κορονοϊός, δεν μπορεί να εμφανιστεί
1: άμεσα,
0: να δούμε αποτελέσματα άμεσα, βέβαια. Γιατί ουσιαστικά γαλουχήθηκε και μία μίνι γενιά. Δηλαδή για τρία χρόνια σχεδόν, άλλαξαν πάρα πολλά από τη
1: το
0: ζωή
1: το μεταβατικό
0: μας.
1: Στάδιο για κάποιους ανθρώπους
0: και
1: πολλούς.
0: Όταν είναι και έφηβοι, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα θεματάκι
1: απίστευτα.
0: Πολύ σκληρό.
1: Αυτοί δηλαδή που έχουν βγει τώρα στην αγορά εργασίας, ας πούμε, ή δεν ξέρω και εγώ τι, που τότε ήταν έφηβοι, ήταν ακόμα στο τέλειο να το σχολείο ή δεν ξέρω και εγώ τι. Ναι, το έχουν βιώσει αυτό πάρα πολύ άσχημα. Είσαι στην εφηβεία, ζεις και όλο αυτό το πράγμα, τον εγκλισμό, όλα όσα ζήσαμε, τα θυμόμαστε, δεν μπορούμε και να τα ξεχάσουμε ποτέ όσοι τα ζήσαμε αυτά. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό.
0: Έφυγε από τη ζωή ένας γνωστός δημοσιογράφος, ο Νίκος Μάστορας, ο οποίος είχε σχέση, ήταν του γραπτού τύπου, ήταν στα νέα, κυρίως ασχολήθηκε με το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, δικαστικό εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Την περίοδο 17-19 ήταν και στο Έθνος, ήταν στην αλφαβήτα.gr στο εκπαιδευτικό, ναι, συντάκτης. Έφυγε από τη ζωή αφήνοντας δύο μικρά παιδιά. Ναι, οπότε μεγάλη απώλεια για το χώρο.

0: δεν το θυμόμουν εγώ αυτό, αλλά τώρα που το βλέπω κάτι θυμάμαι. Είχε εξαφανιστεί ένας γιατρός, ένας 33χρονος από το Δεκέμβριο.
1: Ναι, χτες το βράδυ το είδα αργά.
0: Ναι, εντοπίστηκε η σωρός του τελικά, ναι. Και μάλιστα μακριά. Στα Χανιά, στον Αποκόρονα.
1: Ναι, νομίζω πάνω, μακριά όπως, είναι, έτσι.
0: Από πού, από τα Χανιά?
1: Ναι, από Κόρνος Χανιά, δεν είναι μακριά.
0: Όχι, δεν είναι μακριά, εξαρτάται. Όχι, δεν είναι μακριά, δεν είναι μακριά. Δεν είναι μακριά, είναι από την πάνω πλευρά. Λοιπόν, αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση και αναμένεται οι γονείς του να μεταβούν στην Κρήτη για τη διαδικασία της αναγνώρισης. Τώρα, τι θέλω, τέλος πάντων. Ένας κτηνοτρόφος εντόπισε τη σωρό σε αγροτική περιοχή στον Αποκόρονα Χανίων, κάλεσε τις αρχές και σύμφωνα με τοπικό μέσο εκεί, το Κρέτα 24, να τα λέμε και αυτά, διαπιστώθηκε ότι πρόκειτο τελικά για τον 33χρονο Αλέξη, λόγω του χαρακτηριστικού μπλε φούτερ που φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Αναμένεται, όπως είπαμε, η ιατροδικαστική και για τις συνθήκες των ερευνών και το δύσβατο σημείο όπου εντοπίστηκε ο άτυχος άνδρας, μίλησε και ο πρόεδρος της ομάδας θελοντών έκτακτων αναγκών Κατάντου και εξέφρασε τα συλληπιτήριά του προς την οικογένεια του εκλειπώντος. Συμμετείχαν οι εθελοντές παντού, εθελοντές, ρε παιδί μου, μπράβο τους. Δηλαδή, ευτυχώς που στην Ελλάδα έχουμε. Το έχουμε αυτό, το έχουμε και το κρατάμε έτσι καλά αυτό το κομμάτι. Συμμετείχαν λοιπόν στις έρευνες από την πρώτη στιγμή. Δυστυχώς το αποτέλεσμα ήταν άσχημο. Η εξέλιξη ήταν πολύ άσχημη για αυτόν τον άνθρωπο. Κρίμα.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι ανακοινώθηκαν και ποιοι θα πάρουν το επίδομα 350 ευρώ όσον αφορά τους μαθητές που εξετάζονται μακριά από το σπίτι κατοικίας. Είναι όσοι μετακινηθούν από ένα νησί σε άλλο, από νησί σε υπηρετική Ελλάδα και μετακινήσει εντός υπηρετικής χώρας όταν η απόσταση ξεπερνάει τα 120 χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα.
0: Παράλληλα, προβλέπεται ειδική μέρα για υποψηφίσμα αναπηρία ή ειδικέ εκπαιδευτικέ ανάγκε μετακινούνται προ βαθμολογικά ή ειδικά εξεταστικά κέντρα. Αυτοί που δεν θα πάρουν την αποζημίωση είναι όσοι συμμετέχουν μόνο σε ειδικά μαθήματα, όσοι δεν προσήλθαν τελικά στις εξετάσεις και μαθητές που θα συμμετέχουν σε επαναληπτικές πανελλήνιες του Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Συμμετοχή σε όλα τα δηλωμένα μαθήματα αποτελεί βασική προπόθεση για την καταβολή του ποσού. Βέβαια, εδώ γίνεται μια μεγάλη συζήτηση κατά πόσον τα 350 ευρώ είναι εφικτά να καλύψουν την μετακίνηση των μαθητών. Δηλαδή, ένας μαθητής από την Ηρακλιά δεν έχει Ηρακλιά, έχει το Κουφονί σίγουρα έχει. Εξεταστικό κέντρο νομίζω δεν υπάρχει εκεί για πανελλαδικές.
1: Θα πρέπει να
0: έρθει
1: εδώ,
0: ή στην Άξο ή στην Αμοργό. Τώρα 350 ευρώ, κατά πώς θα καλύψουν το
1: γεγονός
0: ότι πρέπει να
1: έρθει
0: φαγητό.
1: Και δεν θα έρθει μόνο του το παιδί.
0: Δεν θα έρθει με την οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. Ένας γονιός δεν θα έρθει σίγουρα.
1: Καλά, θα αφήσει το παιδί ο γονιός να πάει μόνο του να δώσει εξετάσεις.
0: Οπότε σίγουρα είναι μία εβδομάδα, παραπάνω. Δύο εβδομάδες νομίζω είναι
1: οι πανελλαδικές.
0: 350 ευρώ
1: δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Εντάξει. Έχεις εισιτήρια, έχεις διαμονή, έχεις φαγητό, έχεις και τι δεν έχεις.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο το παιδί. Άρα τα 350 ευρώ είναι λίγα, κύριοι. Πολύ λίγα.
0: Ναι.
1: Και θα έπρεπε αυτό το κριτήριο να το βλέπετε και πάλι με βάση τη γεωγραφική περιοχή.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς μετακινείται ένα παιδί στην υπηρετική Ελλάδα, μπαίνει στο λεωφορείο, αν πρέπει να μείνει κάπου βεβαίως. Ακόμα και εκεί το κόστος είναι χαμηλότερο. Αλλιώς μετακινείται ένα παιδί στην νησιωτική χώρα. Είναι αλλιώς, δηλαδή δεν ξέρω αν φτάνουν το 350 ευρώ για την υπηρετική Ελλάδα. Και εκεί δεν φτάνουν. Και εκεί λίγα είναι, γιατί θα μείνει σε ένα ξενοδοχείο το παιδί, αν δεν έχει κάποιο σπίτι κάποιου γνωστού, τέλος πάντων, εκεί που θα πάει να δώσει εξετάσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση 350 ευρώ ούτε για ζήτο, τίποτα. Δεν φτάνουν. Τέλος. Δεν φτάνουν. Έχεις και το άγχος αυτό, δηλαδή. Πώς θα τα βγάλεις πέρα. Δηλαδή, μια οικογένεια δεν φτάνει το κόστος που έχει για να βάλει φροντιστήρια, βάλει ιστορίες, βάλει έλα τώρα, τα ξέρουμε. Έτσι, έχουμε και αυτό. Ποιος είναι αυτός ο Ζαρουρί?
0: Τι έκανε πάλι αυτός?
1: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την παραμονή του Ζαρουρί μέχρι το 2029.
0: Ναι, είναι παίκτης ο οποίος τον πήραμε δανεικό, αλλά πήγε καλά.
1: Πήγε
0: και
1: καλά,
0: μάλιστα, αν θυμάσαι, στη Σύφνο.
1: Σύφνο, ναι.
0: Ναι, που έπαιζε ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας ένα παιχνίδι, είχε βάλει 3 γκολ. Οπότε και
1: στη Σύφνο ήρθε και έβαλε 3 γκολ.
0: Ναι, από τότε δεν έβαλε άλλο γκολ, αλλά δεν έχει σημασία. Έβαλε τα 3 που χρειαζόταν. Εμείς είμαστε στη Σύφνο.
1: Α, εμείς είμαστε. Λέω και εγώ ήρθε στη Σύφνο και έβαλε 3 γκολ. Πώς έπαιζε ο Παναθηναϊκός στη Σύφνο? Τι γίνεται, τι μου λέει ο Λιανός τώρα? Λοιπόν, μέχρι το 29 ο Ζαρουρί, πάντως Ζαρουρί, άκου τώρα όνομα. Καλό είναι, δεν κακό, εντάξει. Και αυτό θα το ξέρεις βεβαίως. Μηχανοκίνητος αθλητισμός.
0: Ναι.
1: Κάιλ Μπους.
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, πέθανε στα 41 του.
0: Α, κάτι είπες όμως το πρωί και ήξερα και ήθελα να σου το πω, αλλά δεν το αυτό.
1: Για τον Χριστοδούλου,
0: για τον
1: έλεγα. Ναι.
0: Ναι, μάλιστα. Okay, για τον
1: αυτό είναι, ναι, αυτό. Ναι, ο Μπέμπι. Το είπα.
0: Κάτι ήταν. Τόπα. Κάτι έλεγε, ναι, κάτι έλεγε για τον Μπέμπι.
1: Έλεγα ότι γεννήθηκε σαν σήμερα.
0: Ναι, αυτό ο Μπέμπι τώρα είναι αυτό που έλεγε και ο. Γιατί ήταν το.
1: Το παρατσούκλι του, φαντάζομαι, και το έχει να κάνει το παρουσιαστικό του.
0: Το παρουσιαστικό μόνο έτσι ήταν, γιατί άμα βλέπεις έναν άνθρωπο 2-5.
1: Τι μπέμπεις.
0: Ναι, και σχετικά εύσωμος και αυτό, ναι. Ο Μπέμπις λοιπόν είναι από τους παίκτες που είναι από τα μεγάλα if, τα αν. Είχε απίστευτο ταλέντο, όπως και ο Φασούλας. Είναι από τα μεγάλα if. Αλλά ήταν άνθρωποι μποέμ. Δηλαδή, γιατί να πάω για προπόνηση όταν μπορώ να κάτσω να πιω ένα καφέ?
1: Α, ωραίος, μ' αρέσει.
0: Κατάλαβες.
1: Ωραίος ο Μπέμπις. Πού είναι ο Μπέμπις τώρα, τι κάνει?
0: Ο Μπέμπις πέρασε αρκετά δύσκολα, γιατί είχε, επειδή ήταν μποέμ και όλα τα υπόλοιπα, δεν πρόσεχε τον εαυτό του. Έπαθε ένα δυο καρδιακά. Το ένα το έπαθε μάλιστα και στην Πάρο.
1: Ο Παναγία μου.
0: Γιατί στην Πάρο μείνει τα τελευταία
1: τώρα
0: χρόνια.
1: Τώρα που το λες κάτι μου, ναι, κάτι.
0: Έτρεχε πανικόβλητο.
1: Δεν έχει να κάνει. Τώρα δεν ασχολείται με αθλητισμό και τέτοια πράγματα.
0: Όχι, προπό είχε ανοίξει αυτό. Έπαιξε, προσπάθησε λίγο να βοηθήσει τα παιδιά τη Πάρου.
1: Μάλιστα.
0: Με τον μπάσκετ όλα τα υπόλοιπα. Τώρα ξαναγύρισα μέσα στην Αθήνα, ασχολείται με τον Πανιόνιο πάλι. Ναι, ναι. Αλλά είναι και από τα πρώτα πρόσωπα που γνώρισα όταν, όταν πήγα στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί κατεβαίνω μια μέρα στο Νέα Σμύρνη, τότε η πρώτη μου έδρα ήταν Νέα Σμύρνη. Κάνω μια βόλτα, ναι, στη Νέα Σμύρνη και τον βλέπω ξαφνικά μπροστά και λέω, ρε παιδιά, τέτοια δεν θα πρέπει να κάνει προπόνηση τέτοια ώρα. Και
1: μου λέει ένα φίλο
0: μου, ναι, ήταν αραχτό και πιάσει τέσσερα τραπέζια και απλώ το κορμί. Και μου λέει ένα φίλο του, την ώρα τη προπόνηση ο Μπέμπης προτιμάει να πίνει καφέ.
1: Ωραίο ο Μπέμπης.
0: Εντάξει, είναι και στη Νέα Σμύρνη και η Νέα Σμύρνη είναι ιδιαίτερο χώρο.
1: Νέα Σμύρνη, είναι Νέα Σμύρνη, παιδιά, ναι. Μην τρελαθούμε. Ωραία, λοιπόν, έλα τα μαζεύουμε και φεύγουμε, λέμε.
0: Φεύγουμε, ναι, ναι, ναι. Θα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα. Να είστε καλά, προσέχετε τον εαυτό σα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να βάλετε και ένα διάβροχο ψιλοκάτι.
1: Ζακέτα.
0: Γιατί θα βρέξει.
1: Μη μου λε, μη μου τα αλλάζει τώρα, μη μου τα μπερδεύει. Ζακέτα να φορά.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, βάλτε μια ζακέτα λίγο πιο αδιάβροχη γιατί θα βρέχει λίγο. Αντιανεμικό, ρε, παιδί μου, εντάξει. Οπότε να περάσετε όμορφα και να είστε όλοι καλά.
1: Και να ακούτε ραδιόφωνο, ραδιοφωνία Κυκλάδων, εννοείται. Να είστε καλά. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή με μεσολαβητή το Πακιστάν. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από την συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, προκειμένου να μην νομιμοποιήσουν την επιλογή της πλειοψηφίας να επιβάλλει το 151 έναντι της δυνατότητας να περάσει η πρόταση με τις ψήφους της μειοψηφίας. Εκρηκτικό άλμα στον τουρισμό το πρώτο τρίμηνο του έτους. Εκτινάχθηκαν κατά 64% οι εισπράξεις, αυξημένες κατά 38% οι αφίξεις σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του φερόμενου ως Λάμπρου της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.265 μονάδες. Παραμένει το μυστήριο με τη δυσοσμία στην Αττική. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών αποκλείει φυσική προέλευση από το Σαρονικό.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η τελευταία και αδιάφορη βαθμολογικά αγωνιστική των φετινών play-out της Super League μετατράπηκε σε φεστιβάλ τερμάτων, καθώς σημειώθηκαν 14 γκολ στις 3 αναμετρήσεις. Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος διέλυσε τον Πανσεραϊκό με 6-0, στο γήπεδο της Λεωφόρου η Κηφισιά επικράτησε τη ΑΕΛ 3-2, ενώ στο Αγρίνιο ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Πανετολικό με 2-1. Κλείδωσε η μεταγραφή του Κωστίνια από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Brighton, κινητικότητα πλέον για 3 παίκτες για τα 2 άκρα της άμυνας των Ερυθρόλευκων. Μεταγραφικά σενάρια για τον ΠΑΟΚ και τον Κολομβιανό στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσάλιμ Μπράιαν Καραμπάλι. Η FIFA εξετάζει σοβαρά ένα παγκόσμιο κύπελο με 64 χώρες. Στο μπάσκετ, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη του φετινού Final Four της EuroLeague, όπου οι 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης, θα δώσουν τον αγώνα τους για την κατάκτηση του τροπέου. Στον πρώτο χρονικά ημιτελικών, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σήμερα την κάτοχο του τίτλου Φενερμπαχτσέ, με στόχο να τη διαδεχθεί στην κορυφή της Ευρώπης.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρούπολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
7: Dol Bananes 1,48. Pepsi 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελομάς στριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
10: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Το αποτέλεσμα αυτό δεν ήρθε τυχαία. Είναι η ιστορία του Just Go Zero Telos, του προγράμματος που σχεδίασε και υλοποίησε η Polygreen και που σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο τεκμηριωμένα μοντέλα μηδενικής απόρριψης στην Ευρώπη. Στην Τήλο τα πράγματα λειτουργούν διαφορετικά, δεν υπάρχουν κάδοι στους δρόμους. Τα απορρίμματα συλλέγονται πόρτα-πόρτα με βάση μία απλή αρχή. Οι κάτοικοι διαχωρίζουν στο σπίτι ανακυκλώσιμα, οργανικά και μη ανακυκλώσιμα και το σύστημα αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Κάθε βήμα παρακολουθείται ψηφιακά σε πραγματικό χρόνο. Η πιο σημαντική παράμετρος του συστήματος δεν είναι τεχνική, είναι ανθρώπινη. Κάτοικοι και επαγγελματίες εκπαιδεύτηκαν, ενημερώθηκαν, ρωτήθηκαν. Σταδιακά η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων έγινε μέρος της καθημερινότητας. Στο νησί λειτουργεί το Zero Point, ένα ανοιχτό σημείο επαφής με το πρόγραμμα για κατοίκους και επισκέπτες. Το πρόγραμμα έχει γίνει σημείο αναφοράς διεθνώς. Η Τήλος είναι το πρώτο πιστοποιημένο νησί μηδενικών αποβλήτων στον κόσμο, με επίσημη αναγνώριση από το ευρωπαϊκό πλαίσιο Zero Waste Cities. Η αναγνώριση αυτή δεν αφορά μόνο ένα νησί 700 κατοίκων. Αφορά την απόδειξη ότι ένα διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων είναι εφικτό όταν τεχνολογία, εκπαίδευση και δέσμευση της κοινότητας λειτουργούν μαζί.

0: μια φορά σαν σήμερα. 22 Μαΐου, σαν σήμερα, 1570, εκδίδεται ο πρώτος παγκόσμιος άτλας με 70 χάρτες. 1761, το πρώτο ασφαλιστήριο ζωής υπογράφεται στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. 1807, παρουσιάζεται το πρώτο αναψυκτικό με ανθρακικό. 1885, πεθαίνει ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό. 1906, οι αδελφοί Ράιτ παρουσιάζουν το πρώτο αεροπλάνο. 1907, γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Λόρενς Ολίβιε. 1947, το δόγμα Τρούμαν αρχίζει τη βοήθεια της Τουρκίας και της Ελλάδας. 1990, η Microsoft πρώτο παρουσιάζει το λειτουργικό σύστημα Windows στην έκδοση 3.
1: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Για την περιπέτεια υγείας που πέρασε το 2024, μίλησε ο Μίλτος Καρατζάς, τονίζοντας ότι ήταν σε κόμμα για περισσότερο από έναν μήνα, με τα παιδιά του να ανησυχούν τότε για το χειρότερο. Ο παραγωγός σε τηλεοπτική εκπομπή ανέφερε ότι μια σοβαρή ουρολίμωξη τον οδήγησε στη ΜΕΘ. Μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του, ο Μίλτος Καρατζάς εξήγησε πως σήμερα είναι καλά στην υγεία του. «Μετά από μια αρκετά μεγάλη περιπέτεια με την υγεία μου, είμαι πολύ καλά ευτυχώς. Είχα πάθει μια πολύ μεγάλη ουρολίμωξη, η οποία με έριξε στο κρεβάτι πάρα πολύ άσχημα και ήμουν 13 μέρες διασωληνωμένος και άλλες 5 εβδομάδες σε κόμμα. Τα παιδιά μου φοβήθηκαν ότι θα με χάσουν, ευτυχώς συνήλθα και τώρα είμαι μια χαρά». Στη συνέχεια περιέγραψε τη στιγμή που ο γιος του τον βρήκε λιπόθυμο μέσα στο σπίτι, λίγο πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, παραμονή Χριστουγέννων του 24. Πάντα θεωρούσα πως οτιδήποτε κι αν πετύχεις στον επαγγελματικό σου τομέα, αυτό δεν σε κάνει να καμαρώνεις ως άνθρωπος. Υπάρχει βέβαια η ικανοποίηση, αλλά δεν καταλαβαίνω εκείνους που έχουν ένα ύφος 70 καρδιναλίων. Μου φαίνεται απλώς γελίο, δήλωσε ο Δημήτρης Καταληφός. Είναι τόσο υψηλό πράγμα η τέχνη που όταν την ασκείς πρέπει να είσαι χαμηλότερος. Και αυτό το λέω όχι με σεμνότητα, αλλά με πλήρη συνέστηση. Μένω στο ενίκιο εδώ στο Παγκράτη, δεν έχω αυτοκίνητο ούτε εξοχικό. Υπό μία έννοια δεν ανταποκρίθηκα στα στοιχεία που καθορίζουν τη λέξη επιτυχία. Ούτε διάσημος έγινα ούτε πλούσιος. Είπα πολλά όχι. Αυτό που με καθοδηγούσε ήταν η πραγματική αγάπη μου για την ίδια την τέχνη και το καλό μου γούστο.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Πας νιώθω να μην με ρωτάς, τσέλα μου, μέσα στην αγκαλιά σου. Πρώτα καλιά, ναι, μπορώ να ζήσω μακριά σου. Αχ, πόσο λάθος έκανα, αγάπη μου για σένα, που νόμιζα πως θα άντεχες να ζούμε χωρισμένα.

Έξω η βροχή, κλαίω και έξω η βροχή, έχει αρχίσει πάλι. Φαίνεται κλαίει και ο Θεός για το δικό μου χάλι.

σαν το κερί θα σβήσω. Μια λέξη πες μου μοναχά, το χάρο να νικήσω. Πες μου.

βρίσκομαι στην εντατική με μάτια βουρκωμένα κι αυτή η συλληπιτήρια δέχεται από τον καθένα. Βρίσκομαι στην εντατική καιρή, η ζωή μου μοιάζει κι αυτή στα μαύρα ντύθηκε και κόλλημα.

Βρίσκομαι στην εντατική. Βρίσκομαι στην εντατική. Και αυτή στην εκκλησία έχει τα πάντα.

Ευχαριστούμε πολύ!

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Μαΐου, σαν σήμερα, 1570, εκδίδεται ο πρώτος παγκόσμιος άτλας με 70 χάρτες. 1761, το πρώτο ασφαλιστήριο ζωής υπογράφεται στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. 1807, παρουσιάζεται το πρώτο αναψυκτικό με ανθρακικό. 1885, πεθαίνει ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό. 1906, οι αδελφοί Ράιτ παρουσιάζουν το πρώτο αεροπλάνο. 1907, γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Λόρενς Ολίβιε. 1947, το δόγμα Τρούμαν αρχίζει τη βοήθεια της Τουρκίας και της Ελλάδας. 1990, η Microsoft πρώτο παρουσιάζει το λειτουργικό σύστημα Windows στην έκδοση 3.
2: Ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
4: Dol Bananes 1,48. Pepsi 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Μάης του 41. Η Ελλάδα στη γερμανική κατοχή. Όλα γκριζά. Ο Μανώλης Γλέζος, ηρωική φυσιογνωμία της εποχής, αποφασίζει. Βράδυ Μάη ανεβαίνει στην Ακρόπολη με θάρρος και αυταπάρνηση και κατεβάζει τη γερμανική σημαία. Δέος. Στον αγωνιστή Μανώλη Γλέζο, λοιπόν, με εκτίμηση. Γιώργος Αγγελάριος.

Μάης του 41. Η Ελλάδα στη γερμανική κατοχή. Όλα γκριζά. Ο Μανώλης Γλέζος, ηρωική φυσιογνωμία της εποχής, αποφασίζει. Βράδυ Μάη ανεβαίνει στην Ακρόπολη με θάρρος και αυταπάρνηση και κατεβάζει τη γερμανική σημαία. Δέος. Στον αγωνιστή Μανώλη Γλέζο, λοιπόν, με εκτίμηση. Γιώργος Αγελάριος.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο. Είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: 60 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή με μεσολαβητή το Πακιστάν. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από την συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, προκειμένου να μην νομιμοποιήσουν την επιλογή της πλειοψηφίας να επιβάλλει το 151 έναντι της δυνατότητας να περάσει η πρόταση με τις ψήφους της μειοψηφίας. Εκρηκτικό άλμα στον τουρισμό το πρώτο τρίμηνο του έτους. Εκτινάχθηκαν κατά 64% οι εισπράξεις, αυξημένες κατά 38% οι αφίξεις σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του φερόμενου ως Λάμπρου της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.265 μονάδες. Παραμένει το μυστήριο με τη δυσοσμία στην Αττική. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών αποκλείει φυσική προέλευση από το Σαρονικό.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η στιγμή που περίμενε όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός έφτασε. Με το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του, με 10.000 φιλάθλους στο πλευρό του και με την Αθήνα να ζει στους ρυθμούς της EuroLeague, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ρίχνεται απόψε στη μάχη του Final Four απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, διεκδικώντας μία θέση στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χάος με τα εισιτήρια των ημιτελικών του Final Four της Αθήνας λίγες ώρες πριν από τους αγώνες ανάμεσα σε Ολυμπιακό Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Φίλαθλοι δεν έχουν καταφέρει να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους αν και τα έχουν αγοράσει κανονικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, η Ρίο Άβε έχει λαμβάνει από την πώληση του Κοστίνια στην Μπράιτον από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το φάκελο των τραυματιών μετά το τέλος της σεζόν, με το μεγαλύτερο ερωτηματικό να αφορά την κατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ και το πρόβλημα στο ισχύο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αγορά του Ανάζα Ρουρί και την παραμονή του στο Τριφύλι μέσω της υποχρεωτικής ρήτρας που υπήρχε.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Για την περιπέτεια υγείας που πέρασε το 2024, μίλησε ο Μίλτος Καρατζάς, τονίζοντας ότι ήταν σε κόμμα για περισσότερο από έναν μήνα, με τα παιδιά του να ανησυχούν τότε για το χειρότερο. Ο παραγωγός σε τηλεοπτική εκπομπή ανέφερε ότι μια σοβαρή ουρολίμωξη τον οδήγησε στη ΜΕΘ. Μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του, ο Μίλτος Καρατζάς εξήγησε πως σήμερα είναι καλά στην υγεία του. «Μετά από μια αρκετά μεγάλη περιπέτεια με την υγεία μου, είμαι πολύ καλά ευτυχώς. Είχα πάθει μια πολύ μεγάλη ουρολίμωξη, η οποία με έριξε στο κρεβάτι πάρα πολύ άσχημα και ήμουν 13 μέρες διασωληνωμένος και άλλες 5 εβδομάδες σε κόμμα. Τα παιδιά μου φοβήθηκαν ότι θα με χάσουν, ευτυχώς συνήλθα και τώρα είμαι μια χαρά». Στη συνέχεια περιέγραψε τη στιγμή που ο γιος του τον βρήκε λιπόθυμο μέσα στο σπίτι, λίγο πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, παραμονή Χριστουγέννων του 24. «Πάντα θεωρούσα πως οτιδήποτε κι αν πετύχεις στον επαγγελματικό σου τομέα, αυτό δεν σε κάνει να καμαρώνεις ως άνθρωπος. Υπάρχει βέβαια η ικανοποίηση, αλλά δεν καταλαβαίνω εκείνους που έχουν ένα ύφος 70 καρδιναλίων. Μου φαίνεται απλώς γελίο», δήλωσε ο Δημήτρης Καταληφός. «Είναι τόσο υψηλό πράγμα η τέχνη που όταν την ασκείς πρέπει να είσαι χαμηλότερος. Και αυτό το λέω όχι με σεμνότητα, αλλά με πλήρη συνέστηση». Thank you. Μένω στο ενίκιο εδώ στο Παγκράτη, δεν έχω αυτοκίνητο ούτε εξοχικό. Υπό μία έννοια δεν ανταποκρίθηκα στα στοιχεία που καθορίζουν τη λέξη επιτυχία. Ούτε διάσημος έγινα ούτε πλούσιος. Είπα πολλά όχι. Αυτό που με καθοδηγούσε ήταν η πραγματική αγάπη μου για την ίδια την τέχνη και το καλό μου γούστο. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Το αποτέλεσμα αυτό δεν ήρθε τυχαία, είναι η ιστορία του Just Go Zero Telos, του προγράμματος που σχεδίασε και υλοποίησε η Polygreen και που σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο τεκμηριωμένα μοντέλα μηδενικής απόρριψης στην Ευρώπη. Στην Τηλό τα πράγματα λειτουργούν διαφορετικά, δεν υπάρχουν κάδοι στους δρόμους. Τα απορρίμματα συλλέγονται πόρτα-πόρτα με βάση μία απλή αρχή. Οι κάτοικοι διαχωρίζουν στο σπίτι ανακυκλώσιμα, οργανικά και μη ανακυκλώσιμα και το σύστημα αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Κάθε βήμα παρακολουθείται ψηφιακά σε πραγματικό χρόνο. Η πιο σημαντική παράμετρος του συστήματος δεν είναι τεχνική, είναι ανθρώπινη. Κάτοικοι και επαγγελματίες εκπαιδεύτηκαν, ενημερώθηκαν, ρωτήθηκαν. Σταδιακά η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων έγινε μέρος της καθημερινότητας. Στο νησί λειτουργεί το Zero Point, ένα ανοιχτό σημείο επαφής με το πρόγραμμα για κατοίκους και επισκέπτες. Το πρόγραμμα έχει γίνει σημείο αναφοράς διεθνώς. Η Τήλος είναι το πρώτο πιστοποιημένο νησί μηδενικών αποβλήτων στον κόσμο, με επίσημη αναγνώριση από το ευρωπαϊκό πλαίσιο Zero Waste Cities. Η αναγνώριση αυτή δεν αφορά μόνο ένα νησί 700 κατοίκων. Αφορά την απόδειξη ότι ένα διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων είναι εφικτό όταν τεχνολογία, εκπαίδευση και δέσμευση της κοινότητας λειτουργούν μαζί.

0: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλα μας.
2: Νέο Ματ Σκόνη, η υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
8: Καθαρό νερό ποτιβρίζει σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
10: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
5: Ντόλ μπανάνες 1,48. Πέψη 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Γύρω μιλάνε με ακατάληκτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
4: Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Ανάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
6: Κάνε μας τη χάρη, κύριε.
7: Έμα, τώρα, το πιστέψαμε. Έλα.
6: Για το, μπες.
8: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόρπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή με μεσολαβητή το Πακιστάν. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από την συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, προκειμένου να μην νομιμοποιήσουν την επιλογή της πλειοψηφίας να επιβάλλει το 151 έναντι της δυνατότητας να περάσει η πρόταση με τις ψήφους της μειοψηφίας. Εκρηκτικό άλμα στον τουρισμό το πρώτο τρίμηνο του έτους. Εκτινάχθηκαν κατά 64% οι εισπράξεις, αυξημένες κατά 38% οι αφίξεις σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του φερόμενου ως λάμπρου της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.265 μονάδες. Παραμένει το μυστήριο με τη δυσοσμία στην Αττική. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών αποκλείει φυσική προέλευση από το Σαρονικό.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η στιγμή που περίμενε όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός έφτασε. Με το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του, με 10.000 φιλάθλους στο πλευρό του και με την Αθήνα να ζει στους ρυθμούς της EuroLeague, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ρίχνεται απόψε στη μάχη του Final Four απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, διεκδικώντας μία θέση στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χάος με τα εισιτήρια των ημιτελικών του Final Four της Αθήνας λίγες ώρες πριν από τους αγώνες ανάμεσα σε Ολυμπιακό Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Φίλαθλοι δεν έχουν καταφέρει να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους αν και τα έχουν αγοράσει κανονικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, η Ρίο Άβε έχει λαμβάνει από την πώληση του Κοστίνια στην Μπράιτον από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το φάκελο των τραυματιών μετά το τέλος της σεζόν, με το μεγαλύτερο ερωτηματικό να αφορά την κατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ και το πρόβλημα στο ισχύο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αγορά του Ανάζα Ρουρί και την παραμονή του στο Τριφύλι μέσω της υποχρεωτικής ρήτρας που υπήρχε.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Για την περιπέτεια υγείας που πέρασε το 2024, μίλησε ο Μίλτος Καρατζάς, τονίζοντας ότι ήταν σε κόμμα για περισσότερο από έναν μήνα, με τα παιδιά του να ανησυχούν τότε για το χειρότερο. Ο παραγωγός σε τηλεοπτική εκπομπή ανέφερε ότι μια σοβαρή ουρολίμωξη τον οδήγησε στη ΜΕΘ. Μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του, ο Μίλτος Καρατζάς εξήγησε πως σήμερα είναι καλά στην υγεία του. «Μετά από μια αρκετά μεγάλη περιπέτεια με την υγεία μου, είμαι πολύ καλά ευτυχώς. Είχα πάθει μια πολύ μεγάλη ουρολίμωξη, η οποία με έριξε στο κρεβάτι πάρα πολύ άσχημα και ήμουν 13 μέρες διασωληνωμένος και άλλες 5 εβδομάδες σε κόμμα. Τα παιδιά μου φοβήθηκαν ότι θα με χάσουν, ευτυχώς συνήλθα και τώρα είμαι μια χαρά». Στη συνέχεια περιέγραψε τη στιγμή που ο γιος του τον βρήκε λιπόθυμο μέσα στο σπίτι, λίγο πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο παραμονή Χριστουγέννων του 24. Πάντα θεωρούσα πως οτιδήποτε κι αν πετύχεις στον επαγγελματικό σου τομέα, αυτό δεν σε κάνει να καμαρώνεις ως άνθρωπος. Υπάρχει βέβαια η ικανοποίηση, αλλά δεν καταλαβαίνω εκείνους που έχουν ένα ύφος 70 καρδιναλίων. Μου φαίνεται απλώς γελίο, δήλωσε ο Δημήτρης Καταληφός. Είναι τόσο υψηλό πράγμα η τέχνη που όταν την ασκείς πρέπει να είσαι χαμηλότερος. Και αυτό το λέω όχι με σεμνότητα, αλλά με πλήρη συνέστηση. Μένω στο ενίκιο εδώ στο Παγκράτη, δεν έχω αυτοκίνητο ούτε εξοχικό. Υπό μία έννοια δεν ανταποκρίθηκα στα στοιχεία που καθορίζουν τη λέξη επιτυχία. Ούτε διάσημος έγινα ούτε πλούσιος. Είπα πολλά όχι. Αυτό που με καθοδηγούσε ήταν η πραγματική αγάπη μου για την ίδια την τέχνη και το καλό μου γούστο.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Το αποτέλεσμα αυτό δεν ήρθε τυχαία. Είναι η ιστορία του Just Go Zero Telos, του προγράμματος που σχεδίασε και υλοποίησε η Polygreen και που σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο τεκμηριωμένα μοντέλα μηδενικής απόρριψης στην Ευρώπη. Στην Τήλο τα πράγματα λειτουργούν διαφορετικά, δεν υπάρχουν κάδοι στους δρόμους. Τα απορρίμματα συλλέγονται πόρτα-πόρτα με βάση μία απλή αρχή. Οι κάτοικοι διαχωρίζουν στο σπίτι ανακυκλώσιμα, οργανικά και μη ανακυκλώσιμα και το σύστημα αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Κάθε βήμα παρακολουθείται ψηφιακά σε πραγματικό χρόνο. Η πιο σημαντική παράμετρος του συστήματος δεν είναι τεχνική, είναι ανθρώπινη. Κάτοικοι και επαγγελματίες εκπαιδεύτηκαν, ενημερώθηκαν, ρωτήθηκαν. Σταδιακά η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων έγινε μέρος της καθημερινότητας. Στο νησί λειτουργεί το Zero Point, ένα ανοιχτό σημείο επαφής με το πρόγραμμα για κατοίκους και επισκέπτες. Το πρόγραμμα έχει γίνει σημείο αναφοράς διεθνώς. Η Τήλος είναι το πρώτο πιστοποιημένο νησί μηδενικών αποβλήτων στον κόσμο, με επίσημη αναγνώριση από το ευρωπαϊκό πλαίσιο Zero Waste Cities. Η αναγνώριση αυτή δεν αφορά μόνο ένα νησί 700 κατοίκων. Αφορά την απόδειξη ότι ένα διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων είναι εφικτό όταν τεχνολογία, εκπαίδευση και δέσμευση της κοινότητας λειτουργούν μαζί.

0: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Dol Bananes 1,48. Pepsi 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελωμάς στριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Μαΐου, σαν σήμερα, 1570, εκδίδεται ο πρώτος παγκόσμιος άτλας με 70 χάρτες. 1761, το πρώτο ασφαλιστήριο ζωής υπογράφεται στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. 1807, παρουσιάζεται το πρώτο αναψυκτικό με ανθρακικό. 1885, πεθαίνει ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό. 1906, οι αδελφοί Ράιτ παρουσιάζουν το πρώτο αεροπλάνο. 1907, γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Λόρενς Ολίβιε. 1947, το δόγμα Τρούμαν αρχίζει τη βοήθεια της Τουρκίας και της Ελλάδας. 1990, η Microsoft πρώτο παρουσιάζει το λειτουργικό σύστημα Windows στην έκδοση 3.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

άλλους για μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Να είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά μετόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

0: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
2: Νέο Ματ Σκόνη, η υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Νέα Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτι. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτι. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Dol Bananes 1,48. Pepsi 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελομάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Ωραίες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Ce matin-là, elle lui avait laissé quelques mots sur la petite table en bois dans la chambre. Sur le papier, on pouvait lire: Mon amour, tu trouveras la référence de mon rouge à lèvres que tu aimes tant, déposé à l'arrière en guise de baiser. J'ai pris ma douche, mais dans la baignoire, pour détendre ce corps long, que tes caresses ont rendu fou.

0: FM Stereo. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
3: Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Ωρες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

πήρες απ' τα αριστερά, μου λότα, πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, ποποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα τα μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

Καπετάνιο στη στεριά, την τροπή, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλασσά. Μόλις έρθει το ρεύστο, πο-πο-πο, απαπά, πάρ το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα,

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.